0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καρδιάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αθήνα, κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα,

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

πόσο μ' αγαπάς, πως ξέχασα. Ναι, γι' αυτό σε κλέβουν.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

χέρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε αγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Να είμαστε κι εμείς και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Prisma 92. Να έχουμε μια ευχάριστη εβδομάδα. Μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Ανάγκος στο προς πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 8 με 10. Ευελπιστώ να περάσατε πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Πολύ ζέστη. Και δυστυχώς για μας τους άντρες, ευτυχώς για τις γυναίκες μας, τελείωσε το Μουντιάλ. Μετά από περίπου 40 μέρες έπεσε η αυλαία χθες το βράδυ. Άξια νικήτρια, άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Επικράτησε στον μεγάλο αυτό τελικό της Αργεντινής. Με την Αργεντινή ήμουνα. Ανέκαθεν. Και με την Ολλανδία. Αλλά πιο πολύ η Αργεντίνα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σε 120 πλάς λεπτά δεν κάναμε ούτε μία τελική προσπάθεια. Μα ούτε μία. Εκείνος ο τερματοφύλακας της Ισπανίας έβγαλε το μεροκάματο χωρίς να υδρώσει χθες. 1-0 λοιπόν η Ισπανία. Μετά την πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφεται και πρωταθλήτρια κόσμου. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους Ισπανούς που κατάπιανε μια ολόκληρη Αργεντινή και έναν Λίο Μέση ο οποίος δεν την ακούμπησε. Θα πούμε περισσότερα στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Καλημέρες στο Διονύση το Γιακουμέλο που μας στέλνει τις καλημέρες του και ευχές για μια καλή εβδομάδα. Όπως και τον άλλο Γιακουμέλο, το Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα και προσοχή στους δρόμους. Χαμός γίνεται στους δρόμους παιδιά, πάρα πολλά τροχιά. Και πάρα πολλή δουλειά στα ΤΕΠ, στο νοσοκομείο, στα επίγοντα περιστατικά. Όπως έγραφε τις προηγούμενες ημέρες, είχε πει μάλλον στην ημέρα, στο ημεραζάντε.gr ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου μας, ο Ζακυνθινός, ο κύριος Βασίλης Κλάδης, εξ Αγαλά. Καθημερινά λέει βλέπουμε 200 περιστατικά στα ΤΕΠ, ήτι 6.000 περιστατικά το μήνα. Ασύλληπτο νούμερο. Έχουμε δημοτικό συμβούλιο απόψε και με την παρουσία πάρα πολλών Ζακυνθινών φίλων της ομάδας μας της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος σχετικά με την κολλησιεργία που υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή στο να ξεκινήσουν τα έργα στο δημοτικό στάδιο. Έχω μάθει ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο απόψε. Είδομεν θα είμαστε και εμείς εκεί και... Οπότε θα σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε Γιώργο, σε σένα και σε όλη τη Ζάκυνθο. Τάδε Έφη, Παρασκευάς Παπαγιώργοπλος. Καλημέρα Παρασκευά μου, καλή δουλειά καλή και δημιουργική εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα στη Θεία τη Βούλα που μου στείλε το μήνυμα το πρωί. Εκεί στη γειτονιά στο Λυκούδι. Καλημέρα στη Θεία Αντιτασία στο όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα κυρίες μου. Καλή ακρόαση. Γήπεδο θες μου λέει ο Γιάννης και γελάει. Εγώ Γιάννη μου δεν θέλω τίποτα γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, άσε τι τραβάνε, άσε.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Στεφανόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου. Καλή δουλειά. Μπασία παιδιά. Εξαιρετικό ρεστοράν. Στο όμορφο ακροτήρι. Νίκος εγγύης. Έλα πάμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι και ποιες γιορτάζουν σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή, να ξέρετε. Είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026 και είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Και όπως λέγανε οι παλιοί, του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Βέβαια, τι αλλιώς να γυρίσει, εδώ μιλάμε για 40 πλάς από σήμερα. Πω, θα καούμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, ο Λίας, η Ηλιάνα, η Ηλιάνα, η Ηλιάνα με δύο νι και η Ήλια. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς έχουμε εδώ Ηλία, όχι εδώ στο στούντιο, στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ηλίας Κόκλας.

χρόνια του πολλά του φίλου μας, να είναι καλά, να είναι γερός και δυνατός και αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Βέβαια έχουμε πάρα πολλούς, Ηλίες, είναι κι άλλοι. Θα μου έρθει στο μυαλό σιγά σιγά και θα πούμε και τους υπόλοιπους. Ο Ηλίας ο Κορδέλος, α είναι ο Ηλία, Ηλία μου, χρόνια σου πολλά, Ηλίας Κορδέλος. Να είσαι καλά φίλε, αν μας ακούς, να είσαι και εσύ γερός και δυνατός. Είναι αρκετοί, είναι αρκετοί. Υπάρχουν οι Ηλίες εδώ στο νησί. Α, να και η κυρία Μωραΐτη από Νόρα. 11 λεπτά μετά τις 8 εμφανίζεται. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια καλή συνέχεια και στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά κύριε Μωραΐτη. Επιστρέψαμε ή παραμένουμε στην όμορφη Κεφαλονιά? Βλέπω εκεί φωτογραφίες. Μια χαρά περνάμε. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνετε.

0: Α, γιορτάζει σήμερα και ο διευθυντής της Fraport, ο κύριος Ηλίας Μελισσάς. Να του ευχηθούμε να είναι καλά ο άνθρωπος και η οικογένειά του.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε και με κρυβάζεις με κουβέντες και απειλές. Ήρθες και βάζεις όρους πως να ζήσουμε.
0: Και όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας σε μία από τις πολλές ταινίες που είχε πρωταγωνιστήσει,
2: το νου σας ρε μάλια,
0: το νου σας ρε μάλια, μην ξεχάσετε κανέναν και καμία. Σήμερα να τους πείτε χρόνια πολλά, έτσι. Το νου σας.

0: Ναι. Θες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη, ε.
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Μιλάνε και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε.
4: Ρε, τι θα τραβήξουμε και σήμερα.
3: Άστο πονάει, άστο.
4: Που φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον. Και σήμερα. Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό μέσα από τη φίλη μας την Έμι. Για πρώτη φορά φέτος τον καιρό ο υδράργυρος θα αγγίξει, φίλες και φίλοι, τους 41 βαθμούς. Σύμφωνα με την φίλη μου, την κολλητή μου την Έμι, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
5: Η ζωή μου τώρα μοιάζει.
4: Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι καιρό θα έχει στα Επτάνησα αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Τέλος, η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή μας θα κυμανθεί από 23 έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλη μέρα τρελαμένη όπως τα μικρά παιδιά.
4: Απλά εμάς μας τσακίζει εντός εισαγωγικών η υγρασία.

Συν τη ζέστη, ένα κοκτέιλ απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Η κυρία Μωραήτη μας στέλνει το μήνυμα, ένα ακόμα μήνυμα, γιατί ρώτησα εγώ που βρίσκεται. Μου λέει ακόμα Κεφαλονιά είμαι και σκέφτομαι να επιστρέψω σε λίγες ημέρες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Με το καλό, με το καλό. Εγώ νόμιζα ότι όταν μου γράψατε σκέφτομαι να μην επιστρέψω, όχι να επιστρέψω. Τι να έρθετε να κάνετε εδώ, κυρία Μωραήτη? Τι να έρθετε να κάνετε? Μαζί σου αισθάνομαι ξανά. Έγραφε χθες η κυρία Μωραήτη ότι εκεί στην όμορφη Κεφαλονιά μόνο μία γουρούνα είδε στην Πεσάδα. Τελικά, πουθενά αλλού, και ρώτησε με απορία η γυναίκα, γιατί εδώ μόνο γουρούνες βλέπεις. Και της είπαν ότι δεν το επιτρέπουν να κυκλοφορούν εκεί γουρούνες. Και πάρα πολύ καλά κάνουν. Μπράβο στους γειτονές μας.

0: Έχω ένα άδειο σκουριασμένο πιστόλι και μια αλήθεια βολικιά σαν ξηράφι και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη.
1: Λοιπόν, τριήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση των επόμενων ημερών, όπως θα διαβάζουμε τους τίτλους από το newsit.gr. Όπως είπαμε, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία επικράτησε 1-0 της εξαφανισμένης Αργεντινής με ήρωα τον Φεράν Τόρες που πέτυχε το μοναδικό τέρμα στην παράταση. Ρωσικά drones χτύπησαν ελληνικών συμφερόντων τάνκερ στην Μαύρη Θάλασσα. 5 νεκροί από επίθεση σε τουρκικό δεξαμενόπλιο. Όταν έκλαψε ο Λιονέλ Μέση, συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής να δακρύζει στο Last Dance σε Μουντιάλ. Να μαραμείνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το φαντασμαγορικό halftime show του τελικού με Μαντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, BTS, Muppets, Ted Lasso και Σακύρα. Ισπανία-Αργεντινή, το goal λέει του Νίκο Γουίλιαμς που δεν μέτρησε στην παράταση για τους Ισπανούς. Η χρυσή βίβλο στον Μουντιάλ μετά το δεύτερο τρόπαιο της Ισπανίας. Ντόναλντ Τραμπ, αποδοκιμασίες εναντίον του στον τελικό του Μουντιάλ. Ναι, όντως, όταν μπήκε στο γήπεδο μαζί με τον Ιφαντίνο, γιουχαρίστηκε. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είδατε τη σκηνή όταν παραδώσαν στον αρχηγό της Ισπανίας το τρόπαιο μαζί με τον Ιφαντίνο. Ο Mr. Trump δεν έφευγε μπροστά από τους Ισπανούς στην απονομή. Πήγαινε διακριτικά ο Ιφαντίνο να τον τραβήξει, αυτός εκεί, δίπλα τους. Ο Λίο Μέση αγκαλιά με το Λαμίν Γιαμάλ μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026. Ισπανία-Αργεντινή, το χρυσό γκολ του Φεράν Τόρες που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ. Η Αργεντινή έγραψε αρνητική ιστορία με 0 τελικές κόντρα στην Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ. Στον τελικό του Μουντιάλ και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Ματ Ντέιμον, Τιμωτέ Σαλαμέ, Μικ Τζάκερ και άλλοι celebrity στον τελικό του Μουντιάλ. Τόσο μεγάλη! Αλλάζουμε κλίμα. Απολογείται ο 27χρονος για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα, το επίμαχο διαμέρισμα και το πλούσιο παρελθόν του. Η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, περνά στην επόμενη φάση. Τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και ο γραμματέας Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Όθηση στα εμπορεύματα δίνει ο νέος κύκλος εχθροπράξεων στη Μέση Ανατολή. Άλμα για σόγια και καλαμπόκι. Ο τρίχρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς. Η τρυφερή αγκαλιά τους. Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 ουκρανικά drones με στόχο τη Μόσχα. Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες στην Σαμπορίζια.
2: Μια καρδιά που διψάει σαν καμένο.
1: Ράλι στις τιμές του πετρελαίου πυροδοτεί η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν. Άλμα πάνω από τα 90 δολάρια για τον Brent. Το νέο τρίγωνο εξουσίας Δούρου, Πολάκη, Παπά, η επόμενη μέρα που δίνει χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι λύση. Έχουμε ομαδική παρέτηση των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Λάβαμε χθες ένα δελτίο τύπου και σήμερα θα έχουμε την πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής, την κυρία Άννα Μεϊντάνη, μετά τις 9.30, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και τι συνέβηκε πριν για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και ο κύριος Κασιμάτης παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Άρα, ακέφαλη η Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ στην Ζάκυνθο και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Μοναξιά μου όλα, Pixlax, απίστευτο τραγούδι. Για να ακούσουμε λίγο.

Και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαπληκτίστηκαν έντονα στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού προφήτη Ηλία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Καρδίτσα, ενώ ο ιερέας και ο πρόεδρος της κοινότητας οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μετά τις αλληλομηνύσεις. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού, ο οποίος μηνύθηκε από τον κληρικό για εξύβριση. Όπως αναφέρει το alithianews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της κοινότητας και κάτοικοι του χωριού ετοίμασαν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας για την καθιερωμένη γιορτή του προφήτη Ηλία, που πραγματοποιείται, όπως είπαμε, κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, σαν σήμερα. Την ίδια ώρα, στο σημείο έφτασε συνεργείο για να στολίσει την εκκλησία, καθώς είχε προγραμματιστεί γάμος. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της κοινότητας δεν γνώριζε ότι θα τελούνταν γάμος και έτσι ειδοποιήθηκε ο ιερέας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο ιερέας έφτασε στην εκκλησία και σε έντονο ύφος ζήτησε να απομακρυνθούν όλοι από το χώρο και να φύγουν τα τραπέζια που είχαν τοποθετηθεί. Οι κάτοικοι απάντησαν ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, καθώς είχαν ήδη προετοιμάσει το χώρο για τη γιορτή. Στη συνέχεια, ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και να αποφύγουν την ένταση. Παρά την προσπάθειά τους να πέσουν οι τόνοι, ακολούθησε νέος έντονος διαπληκτισμός. Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι ο ιερέας τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ιερέα, ο οποίος από την πλευρά του κατέθεσε μήνυση τόσο εναντίον του πρόεδρου όσο και νοσοκομείου κατοίκου. Μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα και οι τρεις αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του σήμερα Δευτέρα. Παρά το περιστατικό, ο γάμος πραγματοποιήθηκε κανονικά, καθώς η Ιερά Μητρόπολη έστειλε άλλον ιερέα για να τελέσει το μυστήριο, ενώ διαφορετικός κληρικός ορίστηκε και για τον Εσπερινό αλλά και για τη λειτουργία της γιορτής του προφήτη Ηλία. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένος για όσα συνέβησαν και πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο μεταξύ, θέση για το περιστατικό πήρε και ο ιερέας Παρθένιος Αλυσιάνης, ο οποίος δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες του εμπλεκόμενου κληρικού με αμοιχές στο πρόσωπο γράφοντας. Όταν κυβερνούν ευσεβείς, ο λαός εφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται. Yeah. Δυστυχώς, ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα, αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες το πρωί. Στο νεοχώρι Καρδίτσας, φίλες και φίλοι. Με εμπλεκόμενο ιερέα.

νυχτερινές οδηγίες προς ναυτιλωμένους από το Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΠΚΠ, Σύνταγμα και διλήμματα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Πότε συμφέρει η κάθε ρύθμιση και πού κρύβονται οι παγίδες. Μπαράζ επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα, δύο εμπορικά πλοία στο στόχαστρο μέσα σε λίγες ώρες. Η οικογένεια έκανε χρυσές διακοπές σε θέρετρο στην Ισπανία και έγινε καπνός την ώρα της πληρωμής. Συνέλαβαν την μητέρα στο αεροδρόμιο. Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Απανθρακώθηκε, συγγνώμη, ο οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση γιοταχή σε κολόνα της ΔΕΗ. Ξέσπασε και πυρκαγιά. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώνεται το στάδιο των

Ενστάσεων σήμερα η εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων για αναβολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ στη Συρία, λένε οι φρουροί της επανάστασης.

Ακούστε τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Όταν γίνει 8 ετών θα την πάρουν. Παιδιά πολλούνται ως νύφες για την εξόφληση οικογενειακών χρεών. Επαναλαμβάνω, στο Αφγανιστάν.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλησπέρα σας. Τι δουλειά κάνετε?
1: Εργολάβος κηδιών.
0: Πέστε μας πώς πάνε οι δουλειές.
1: Νέκρα, κυρία μου. Νέκρα. Πεθαμένα πράγματα. Το Πασόκ μας την έχει κάνει την κοινή.

0: φουμάνω σου, το μύτη και το μάνο σου, το ταπερ και το μπρίκι σου, το βλάσι την αλίκη σου.
1: Πείτε μας πώς διασκεδάζετε.
2: Έλα να πούμε τώρα, μαζευόμαστε εδώ πέρα, να πούμε τα παιδιά, να πούμε και ο κουλάρο μου, να πούμε και το ένα, να πούμε και το καβασάκι το δικό μου, να πούμε φτιαγμό να μην κάνουμε 1300 άρμπιλα, δεν μιλάμε να πούμε με δύο εξατμίσεις τώρα, φοβερό πράγμα, έτσι. Τώρα μιλάμε να πούμε για πρώτο πράγμα. Αυτός τι κάνει, ρε.
1: Ο κύριος είναι ο κάμεραμάν που μας μαγνητοσκοπεί.
2: Δεν μου λες τώρα, την κάναμε να πούμε στη λεωφόρο να μας πάρει να πούμε και έτσι. Μιλάμε ένα γασούλα 300 μέτρα και τουρούλα από πίσω του και μου έσκεται η αφασία. Καρφωτός ο δικός τώρα με το Θεό να πούμε για ποιους τα γανατάνικα ρε. Πάτε χώμα ρε.

Πάρα πολύ ωραία. Και να φαίνομαι. Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 8. Πρώτη ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ο μήνας έχει 20 Ιουλίου. Πότε έφτασε, παιδιά? 20 Ιουλίου. Πώς περνάνε έτσι οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια? Πω. Απίστευτο. Και πριν πάμε στους χορηγούς μας, θα πάμε στην καλή μας φίλη, την Αθηνά τη Μάργαρη, η οποία μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα επίσης, Αθηνά μου. Και αναμένουμε. Ξέρεις εσύ. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό.

Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Πόρτα της καρδιάς σου. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 69 49 81 47 45 και 2695 0 35 4 16. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Γκάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Γκάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: λόγια καθαρά.
1: Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην σημερινή μας και στη σημερινή μας παρέα την αγαπημένη μας φίλη, ακροάτρια, Ζωή Κλαμπάνη. Καλημέρα, Ζωή μου. Καλή μας μέρα και καλή μας εβδομάδα, Τζόρτζ, μας γράφει.

Λοιπόν, είμαστε 42 λεπτά μετά τις 43 τώρα μετά τις 8. Όπως είπαμε, είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου, παρακαλώ. Με πολύ κάψα και σήμερα από το πρωί. Να δούμε πώς θα βγει και τούτη η μέρα. Θα μου πεις όπως βγαίνουν και οι υπόλοιπες. Με κόπο, με μεγάλο κόπο, με πολύ άγχος και με μεγάλη αγωνία για πολλά πράγματα. Όλος ο πλανήτης σήμερα λέει Viva España. Όπως είπαμε, η Ισπανία πανάξια πήρε το παγκόσμιο. Κέρδισε 1-0 στην παράταση με γκολ του Τόρες την Αργεντινή. Όλα τα λεφτά στο τέλος και πριν την απονομή, αλλά και μετά από αυτή, ο δακρυσμένος Λίο Μέση. Ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο, είναι η σωστή έκφραση. Και άρχισε να κλαίει περισσότερο από τη στιγμή που εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες φύλαθλοι που ήταν στο στάδιο, στο γήπεδο, φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Μεγάλος παίχτης. Τα έχει γευτεί όλα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχει πάρει τα πάντα. Ό,τι κύπελο κυκλοφορεί, το έχει. Απλά ήθελε σε αυτόν τον τελικό να το σηκώσει ως αρχηγός το τελευταίο του κύπελο στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν πειράζει. Vamos Argentina.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες έχει αναλάβει ο ιδιώτης εδώ στην Ζάκυνθο για την αποκομιδή των απορριμμάτων με ξεκίνημα, με έναρξη την Δημοτική Ενότητα Λαγανά, Παντοκράτορα, όπως θέλετε πείτε το. Θα δούμε λοιπόν στην πορεία. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, έτσι, για την πρώτη εκτίμηση. Σήμερα είναι πολύ νωρίς, από χθες ξεκίνησαν οι υπάλληλοι του ιδιώτη. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε μπορείς να πεις κάτι. Και βέβαια και αύριο που θα βγει ο κύριος Γιακουμένος νωρίς είναι, αλλά έτσι να έχουμε την πρώτη εκτίμηση.
1: Πεις να πιστέψω, νομίζω πως θα τρέξω να σε βρω.
0: Λοιπόν, λόγω φίλες και φίλοι, η ζωή Κλαμπάνη με ρωτάει γιατί από το Λαγανά. Γιατί εκεί υπάρχει ο μεγάλος όγκος, λογικά, ζωή μου. Και υπάρχει και πολύ βρωμιά εκεί, ειδικά το πρωί. Άστο τι γίνεται. Θα μου πεις, δεν θα είναι σε πεζή καθαριότητα. Η αλήθεια είναι, ο ιδιώτης. Πιστεύω όμως να βγάζει τώρα ο Δήμος πεζή καθαριότητα. Διότι τα πράγματα, αν βγείτε το πρωί στο Λαγανά γύρω στις 9 η ώρα, δεν είναι ωραία, καθόλου ωραία. Και ευτυχώς οι καταστηματάρχες εκεί στον κεντρικό δρόμο καθαρίζουν. Βγαίνουν έξω και καθαρίζουν και με νερά και τα πάντα. Πλένουν το δρόμο, το πεζοδρόμιό τους. Αλλά αυτή η βρώμα, παιδιά, μετά το πλύσιμο με το νερό είναι απίστευτη. Τη βιώνω τα τελευταία 10 χρόνια. Το πρωί που πηγαίνω στη δουλειά μετά από εδώ και πριν που πήγαινα μία ώρα νωρίτερα στις 9. Αφήστε, παιδιά. Μαρτύριο, μαρτύριο. Ξεκίνησαν, λέει, από Λαγανά, μετά θα πάνε σε άλλες κοινότητες. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κοινότητα σίγουρα θα είναι το Τσιλιβί. Λόγω ότι και εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς τουρίστες, λογικά θα περάσουν από εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα που διαβάσαμε πριν, αλλά μόνο τον τίτλο. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός είναι η ερώτηση. Πότε συμφέρει η κάθε ρύθμιση και πού κρύβονται οι παγίδες? Λοιπόν, για να το δούμε λίγο το θέμα αυτό, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Δύο διαφορετικά εργαλεία έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Εκλογές έρχονται, καταλαβαίνετε, οπότε τα πετάμε όλα στο τραπέζι. Οι 72 δόσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ στις 27 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Δευτέρα. Οι δύο ρυθμίσεις δεν απευθύνονται στους ίδιους οφειλέτες, ούτε προσφέρουν τα ίδια ωφέλη. Ανάλογα με το ύψος των οφειλών, τους πιστωτές και την οικονομική δυνατότητα κάθε ενδιαφερόμενου, η μία επιλογή μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά πιο συμφέρουσα από την άλλη. Το νέο πλαίσιο εξεδιπλώνεται σε τρεις φάσεις. Οι 72 δόσεις βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Στις 27 Ιουλίου ενεργοποιείται ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός, ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Για πρώτη φορά, οι οφειλέτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές διαδρομές για τη ρύθμιση των χρεών τους, και η απόφαση αυτή μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τον αριθμό των δόσεων, αλλά και την προστασία από κατασχέσεις ή ακόμη και τη δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής. Μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το ελάχιστο ύψος οφειλής μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους. Η αλλαγή αφορά κυρίως μικροφυλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός μηχανισμού, παρότι κινδύνευαν με κατασχέσεις ή άλλα αναγκαστικά μέτρα. Έτσι, ένας πολίτης με συνολικά χρέη 6.000 ή 7.500 ευρώ προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ή ακόμη και από τραπεζικό δάνειο μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει συνολική ρύθμιση. Το όριο πάντως είναι αυστηρό. Συνολικές οφειλές ακόμη και ενός ευρώ κάτω από τις 5.000 ευρώ, όπως για παράδειγμα 4.999 ευρώ, παραμένουν εκτός του μηχανισμού και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω άλλων διαθέσιμων ρυθμίσεων. Λοιπόν, να μην σας μπερδεύω περισσότερο και με νούμερα και με αριθμούς και. μπορείτε να μπείτε σε διάφορα site σήμερα και να διαβάσετε ή να πληκτρολογήσετε στο Google 72 δόσεις και θα σας βγάλει διάφορα έτσι ρεπορτάζ να διαβάσετε. Και να δείτε αν είστε οφειλέτες, να δείτε πού μπορείτε να μπείτε και τι μπορείτε να κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι για το ποτάμι, εγώ το είπα. Απλά η ακροάτρια δεν πρέπει να το άκουσε. Μπορεί να ήταν στην κουζίνα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Να φτιάχνει τον καφέ της. Εγώ το είπα πάντως. Μου λέει εδώ μια ακροάτρια ότι δεν είπα για μια κυρία που μου είχε πει για τα κουνούπια στο ποτάμι. Στην Παλιοκαμάρα, εκεί στη γειτονιά μου. Εγώ το είπα. Και μάλιστα είπα, γιατί μου είχε πει και η ακροάτρια, ότι το λέει συνέχεια και ο κύριος Σέλινας που τον ακούω, μου είχε πει τότε η ακροάτρια στο τηλέφωνο. Εγώ το είπα, το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις μου το είπε, μετά από λίγο εγώ το είπα. Αλλά οι από πάνω μάλλον δεν μας άκουσαν. Παιδιά, καθαρίστε το ποτάμι, βρωμάει, αλλά και είναι εστία μόλυνσης. Θα μιλήσω και με τον κύριο Καποδίστρια. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, και για τον δρόμο που περνάει από την ταβέρνα Ντένις στον Πλάνο. Ο δρόμος είναι χάλια εκεί, δεν μιλάω για τον δρόμο που φτιάχνουν τώρα. Επίσης, πίσα ρίξανε στο ένα κομμάτι του δρόμου που ενώνει τον Πλάνο με το Γαϊτάνι. Εκείνο το επίμαχο σημείο, φωτογραφίες είδα πάλι, εκεί όλοι μπροστά στην πρώτη γραμμή. Να δούμε, θα πέσει πίσω σε ολόκληρο το δρόμο ή μπαλώματα, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.
2: Και δεν το τρένο. Μόνο στο σταθμό.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω μετά τις 10 με τον αντιπεριφερειάρχη, να δούμε τι γίνεται και τι μπορεί να κάνει.
2: Είναι η αγάπη ένα δειλινό. Ο αμάν αμάν, χρώματα μπορεί κι αλλάζει.
0: Πάντως είδαμε να ασφαλτοστρώνονται κάποια σημεία του δρόμου, σε διάφορους δρόμους μάλλον.
2: Παίρνεις ένα τραγουδάκι σαν εσπερινός.
0: Ηλία, καλημέρα, δεν πρέπει να μ' άκουσες πριν. Σου είπα και δημόσια χρόνια πολλά, γιατί είναι η ονομαστική σου εορτή σήμερα. Ηλίας Κόκλας, φίλες και φίλοι, το είπαμε και νωρίτερα. Καλημέρα Γιώργη, μου γράφει, κάτι πρέπει να κάνουμε με το ποτάμι, εννοεί εκεί στην περιοχή του στο Σαρακινάδο. Παιδιά, είναι απελπιστική κατάσταση, το παιδί μου έχει στείλει βίντεο και φωτογραφίες, αλλά ουδής ακούει από την περιφέρεια. Μίλησα με τον αντιπεριφερειάρχη, μίλησα και με τον κύριο Γιαννούλη, τον υπεύθυνο των τεχνικών υπηρεσιών στην αντιπεριφέρεια, και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Κάτι μου λέει πρέπει να κάνουμε με το ποτάμι. Χθες έτρεχα γιατί τσιμπήσανε τα παιδιά μου, τα κουνούπια, και ήθελα να αναλυφθεί με κορτιζόνι μέσα. Ω Παναγία μου, με κορτιζόνι στα μικρά παιδιά. Λοιπόν, αν ακούει κάποιος από την αντιπεριφέρεια, ας το μεταφέρει στον κύριο Καποδίστρια και στον κύριο Γιαννούλη. Και ας πεταχτούν εκεί να δουν τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι θέμα αντιπεριφέρειας. Έχουν λιμνάσει τα νερά, έχουν πρασινίσει και είναι εστία μόλυνσης, ρε παιδιά. Δηλαδή, τόσο πολύ δύσκολα έργα είναι αυτά. Και αυτό και το άλλο στο ποτάμι, στο Νικολουδάκι που λέμε, που φεύγουμε από το Λαγανά και πάμε για το Καλαμάκι. Είναι τόσο δύσκολο, τόσο μεγάλα έργα επίπονα ή τόσο
2: φέρνεις ένα τραγουδάκι
0: δαπανηρά. Τόσα πολλά λεφτά δηλαδή χρειάζονται για να καθαρίσετε μικρά κομμάτια ενός ποταμιού. Εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω ειλικρινά, μας βγάζετε από τα ρούχα μας και καμιά φορά μιλάμε άσχημα, και δεν είναι το επίπεδο μας, αλλά μας αναγκάζετε, γιατί δεν κάνετε τίποτα απολύτως, όλοι σας, όχι μόνο από τη μία πλευρά, και οι δύο πλευρές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πριν πήγα να επενέσω λίγο την αντιπεριφέρεια, γιατί έχει ρίξει άσφαλτο σε κάποια σημεία. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα γίνονται άλλα πράγματα τα οποία, εντάξει, Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Δεσίλα. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα και από εδώ, σε είδα και από κοντά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή δουλειά σου, εύχομαι.
3: Γραβάτα ροζ και πράσινο σκουπί.
0: Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ενώ μιλάμε ότι δεν γίνονται έργα, γίνονται και κάποια έργα, αλλά μέσα στο καλοκαίρι. Με μπουχούς, με ταλαιπωρία, με θορύβους. Και δίπλα στα έργα μένουν τουρίστες που έχουν έρθει να αφήσουν τα λεφτά τους στο νησί. Και αυτοί που έρχονται, έρχονται για να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν. Γι' αυτό έρχονται, γιατί τραβάνε ζόρι όλο το διάστημα που δουλεύουν, και δουλεύουν σκληρά και μαζεύουν χρήματα. Γιατί μαζεύουν χρήματα? Για να πάνε διακοπές. Και εμείς τους φορτώνουμε με θορύβους, ταλαιπωρίες κλπ. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Δρογκίτη. Γιάννη μου, καλημέρα. Αν μου στέλνεις τις φωτογραφίες. Α, ότι τα δέντρα στη συγκεκριμένη οδό και συγκεκριμένα στην Τερτσέτη έχουν φουντώσει και δεν μπορούν οι κάτοικοι να περάσουν από τα πεζοδρόμια, θα βγουν και κάποιοι άλλοι και θα πούνε εμείς κόψαμε τα δέντρα στην πόλη, στο αφάλι της πόλης, και εσείς φωνάζετε και τώρα θέλετε να κόψουμε και τα υπόλοιπα. Γράφει ο Γιάννης μετά τις φωτογραφίες. Καλημέρα Γιώργο, έκοψαν τα δέντρα στην πόλη και όλοι φώναζαν. Και αυτό εδώ που είναι επικίνδυνο.

Τι να πω, ρε Γιάννη, δεν ειλικρινά, Γιάννη μου, δεν βγάζεις άκρη. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εγώ τα λέω εδώ, έχω γίνει γραφικός, με βρίζουνε. Με φωνάζουνε λαϊκιστή, με φωνάζουνε διάφορα έτσι, κοσμητικά επίθετα. Γιατί, εντάξει, δεν θέλουν να ακούνε εις βάρος τους τίποτα. Το μόνο που θέλουν είναι χαιρετούρες, χτύπημα στην πλάτη και καλά λόγια. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουν να ακούσουν το παραμικρό που είναι εις βάρος τους.

0: αλλά το μισθό όμως του αντιδημάρχου να πέφτει κανονικά, έτσι. Κανονικά, κανονικότατα, όχι κανονικά.
1: Παράθυρα που κούρασε η θέα.
0: Και αυξήθηκε ο μισθός των αντιδημάρχων και των δημάρχων, έτσι. Να μην το ξεχνάμε ούτε αυτό.
1: Στον τείχον τα πλευρά και των μετάλλων.
0: Και πείτε μου ειλικρινά τι έχει αλλάξει στο νησί μέχρι τώρα αυτά τα 2,5 χρόνια. Μου λένε λοιπόν από τον Δήμο ότι τους φωνάζω, κάνω, ράνω, ενώ είναι μόνο 2,5 χρόνια και... τι να κάνουνε σε 2,5 χρόνια. Είστε σοβαροί. Καταρχάς εγώ ξεκίνησα την εκπομπή μου εδώ 8 Ιανουαρίου του 2024 όταν ξεκινήσατε κι εσείς. Γιατί επίσημα ξεκινήσατε την 1η-1η του 2024. Άρα με ποιους θα τα βάλω, με τους προηγούμενους. Και να τα βάλω με τους προηγούμενους, τι θα γίνει δηλαδή. Θα έρθουν οι προηγούμενοι να κάνουν έργα γυρίζοντας το χρόνο πίσω. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι ο Δήμος έχει συνέχεια και δεν παραμένει στάσιμος. Είτε το θέλετε είτε όχι. Είναι μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει να λειτουργεί. Αν δεν μπορείτε να τη λειτουργήσετε, εντάξει, δεν φταίει ο Αναγνωστόπουλος γι' αυτό.
1: Παράθυρα που κούρασε η θέα.
0: Δεν τα βάζω μόνο με εσάς. Ανέκαθεν, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, έλεγα για τους προηγούμενους ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, αλλά δυστυχώς το συνεχίζετε κι εσείς. Γιατί είναι μια συνήθεια τελικά όλο αυτό.

0: τι άρχιζεις.
1: Κρυβόμαστε πίσω από αυτό το όμορφο παραμυθάκι, ότι οι προηγούμενοι φταίνε για όλα, αφήσανε μαύρη τρύπα. Το γνωστό σλόγγαν των πολιτικών, είτε είναι ψηλά είτε χαμηλά στην ιεραρχία. Μαύρη τρύπα, λέει, παραλάβαμε. Ναι, ωραία. Την παρέλαβες. Προσπαθείς να την κλείσεις? Όχι. Εσύ κάνεις το αντίθετο. Προσπαθείς να τη μεγαλώσεις.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
10: Και δύο.
11: Σπάρτα μπρος σου και ξαναρίξε.
12: Τι να σπάσω? Δεν θέλει αποζημίωση.
11: Δεν θέλει αποζημίωση. Και πόσο θα πέσουμε στο χοντρό κονόμι? Τι λέει μωρέ, θα με τρελάνει αυτός.
13: Μα δεν καταλάβατε. Ο κύριος Ανδρίκος μας προσφέρει την αντιπροσωπεία. Μισά μισά. Θα βγάλουμε 5 δολάρια στο κομμάτι και έχουμε παραγγελία για 4.000 κομμάτια.
12: 4.000 κομμάτια? Αν διότι το τρακάρισα εγώ.
13: Αγόρι μου, όλα τα προβλέπει αυτό το παιδί.
12: Μπαμπά, μπαμπά!
11: Γιάλωσε. Βεντουζά, το δώσε βάση. Ο καουμπόι στα σίδια σε και επειδή έριξε σβούρα η κλάβα του, ψηλιάστηκε χοντρό κονόμι.
12: Μπαμπά!
11: Σπάς τα μπρος και ξαναρίξε! Σπάς τα μπρος και ξαναρίξε!

0: είναι όλα αυτή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι.
0: Μοναδικά.
1: 5 λεπτά μετά τις 9.
0: Χρόνια σου πολλά, καρδιά.
1: Και πάμε στους χορηγούς μας.
0: Και ό,τι επιθυμεί.
1: Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231.
0: Στην τούρτα πάνω το κεράκι.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το VIP από το πρώτο branch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη, συγγνώμη, και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone, με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση, και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, Χονδρική Λιανική, Στραβοπόδη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει χθες το βράδυ στις 12 έφυγα από το Καλαμάκι με τη μηχανή μου. Σε όλο το δρόμο μέχρι τη Λούμπα και στο Κιδόνι, το τι άσχημη μυρωδιά έκανε δεν περιγράφεται. Κουνούπια εκατομμύρια. Και οι άρχοντες μας, λέει, δεν ξέρουν τίποτα. Πότε περιμένουν το χειμώνα? Ειδικά, λέει, στο ποτάμι που ξεκινά από το αεροδρόμιο προς Λαγανά, γεμάτο νερό. Όλα αυτά είναι μικρόβια, διάφορες αρρώστιες. Πρέπει να γίνει το κακό για να το πάρουν χαμπάρι. Μάλλον ζούμε στην Ουγκάντα. Αυτά από έναν φίλο και ακροατή αυτής εδώ της εκπομπής από την πρώτη στιγμή, και τον ευχαριστώ και αυτόν και όλους για την αγάπη και την προτίμηση. Φυσικά, αμοιβαία είναι όλα αυτά. Λοιπόν, οι φίλοι από, από την τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή μας ακούνε καθημερινά, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι δεν τα λέει μόνο ο Αναγνωστόπουλος αυτά και δεν τα βλέπει, ούτε τα οσφρίζεται μόνο αυτός. Τα οσφρίζονται και τα λένε και οι φίλοι μας εδώ, οι ακροατές, οι οποίοι έχουν καταλάβει και γι' αυτό μένουν εδώ 8 με 10 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στον Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, ότι έχουν βρει έναν άνθρωπο ο οποίος τους εκφράζει. Γιατί μου το λένε έξω, δεν το λέω εγώ. Να γλιτώσω τα παλιά, θα τα βάλω όλα φωτιά. Και είναι και κάποιοι εδώ που τα λέμε, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν να βγουν στο ραδιόφωνο να τα πούν. Και είτε μου στέλνουν μήνυμα, είτε ας πούμε τα ακούνε, ας πούμε, τα προβλήματα τα καθημερινά που βλέπουν στους δρόμους και λένε μπράβο στον Αναγνωστόπουλο γιατί τα λέει και μας εκφράζει. Μου το λένε καθημερινά αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, το αυτονόητο λέω. Όπως και το αυτονόητο έπρεπε να κάνουν οι τοπικοί μας άρχοντες. Δύσκολο. Δηλαδή έργα και χωρίς να κοκορεύονται και χωρίς να βγαίνουν να τα επικοινωνούν. Δηλαδή, ρίχνοντας άσφαλτο στον δρόμο όπου πριν λίγες μέρες πήγε ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και ευτυχώς μόνος ακατεύθηκε, δεν το λες τώρα και έργο πνοής και έργο μεγάλο. Δύσκολο. Είναι το αυτονόητο. Όταν ξεκινάς ένα έργο πρέπει να το υλοποιήσεις, πρέπει να το ολοκληρώσεις και όχι να το αφήσεις ημιτελές. Όταν το αφήνεις ημιτελές, φυσικό και επόμενο είναι να εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος φορούσε κράνος, το είδατε γιατί το δημοσιοποιήσαμε. Όταν ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα μας την συνέντευξη του ανθρώπου, είχαμε φωτογραφία το κράνος, είχε σπάσει. Έπεσε τόσο δυνατά στην άσφαλτο, τέλος πάντων, εκεί που έπεσε ο άνθρωπος, στο τσιμέντο, που αν δεν φορούσε το κράνος, σίγουρα δεν θα μιλάγαμε με αυτόν εδώ δημόσια εκείνη τη μέρα. Θα ήταν κάπου αλλού. Και έρχονται λοιπόν τώρα και βγάζουν φωτογραφίες και ανεβάζουν δελτία τύπου με την πανοκρουσίες ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη. Πιο δίπλα στον πολίτη, στρεβέδια. Εκ των υστέρων, θα μου πεις κάλιο αργά παρά ποτέ. Ναι, αλλά μην κοκορεύεστε. Το αυτονόητο κάνετε. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό σας επιλέξαμε, γι' αυτό σας βάλαμε εκεί που είστε. Για να κάνετε κάποια έργα. Αλλά να τα κάνετε όμως.

0: ένας άλλος φίλος εδώ το πάει αλλού, φεύγει δηλαδή από την τοπική αυτοδιοίκηση και πάει στο χώρο της εστίασης. Και γράφει εδώ, στην εστίαση λέει να σοβαρευτούν σε λίγα χρόνια, δεν θα έρχεται τουρίστας. Μας λέει ένα περιστατικό εδώ, σε γνωστό κατάστημα του νησιού.
1: Μες στο κορμί μια μάχη μυστική.
2: Της μοναξιάς τα χρώματα χλώμα.
0: Δύο μερίδες σουβλάκι κοτόπουλο, μία χωριάτικη, ένα κολοκύθι τηγανιτό από ρεκτικά, δύο κοκακόλες, 75 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δύο άτομα πλήρωσαν από 37,5 ευρώ το άτομο. Για δύο, επαναλαμβάνω, δύο μερίδες κοτόπουλο σουβλάκι. Αυτό το μεγάλο, ξέρετε, το μεγάλο το σουβλάκι. Δεν είχε δηλαδή 3-4 καλαμάκια μέσα. Ένα μεγάλο, ξέρετε. Μία χωριάτικη. Ένα κολοκύθι λέει τηγανιτό και δύο κοκακόλες. Εντάξει, τι να πω. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά που κρατάνε σταθερά και χαμηλά τις τιμές. Θα μου πεις, πρέπει να τις ψάξεις. Εντάξει.

0: Καλημέρα, μας στέλνουν κάποιο, με παίρνουν τηλέφωνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα. Αν θέλετε μήνυμα παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Το είδα χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Οι επιτίδιοι αυτοί με τις τηλεφωνικές απάτες έχουν φτάσει σε άλλο level πλέον. Απειλούν ανθρώπινες ζωές. Για ακούστε.
1: Έλατε τώρα να δούμε το νέο τρόπο που βρήκαν οι κακοποιοί για να εξαπατούν τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες. Και αυτή τη φορά είναι πραγματικά τρομακτικός. Απειλούν πλέον για τη ζωή των θυμάτων τους. Αναστασία Σταματοπούλου.
2: Ναι, οι επιτίδιοι φαίνεται πως βρίσκουν νέους τρόπους και νέες μεθόδους για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Τους καλούν αρχικά στο τηλέφωνο, τους τρομοκρατούν, τους λένε φράσεις χαρακτηριστικά όπως «Ξέρω που μένεις, απειλείται η ζωή σου, θα σου κάνω κακό», με σκοπό να τους δημιουργήσουν φόβο, να τους φτάσουν σε αδιέξοδο και να τους καθοδηγήσουν στο τέλος. Έπειτα εμφανίζεται ένας νέος άνδρας στο τηλέφωνο, προσποιείται τον αστυνομικό, τους λέει πως ξέρει για την απειλή που βρίσκονται και τους πείθει να βγάλουν χρήματα και κοσμήματα εκτός σπιτιού, να του τα παραδώσει για να τους ασφαλίσει. Είναι κάτι πλέον που βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών και φαίνεται πως οι επιτίδιοι βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες.
1: Και γι' αυτό ποτέ μέσω τηλεφώνου μη δίνουν ούτε χρήματα, ούτε οδηγίες, ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε τίποτα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία.
0: Το τερματίζουν, δεν ξέρω αν έχει βέβαια τέρμα όλο αυτό, αλλά ακούσατε τι γίνεται. Απειλούν πλέον τα υποψήφια θύματά τους με το ότι θα τους κάνουν κακό, ακόμα και θα τους σκοτώσουν αν δεν τους δώσουν τα χρήματα. Και μετά βγαίνει ένας νεαρός, λέει, που υποδίεται τον αστυνομικό και τους λέει και τους πείθει να τους βγάλουν τα χρήματα έξω. Συνήθως χτυπούν εντός εισαγωγικών μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι έχουν το φόβο μέσα τους, λογικό είναι. Μόνο για σένα παραπώ, γι' αυτό σου λέω πάμε, πάμε να φύγουμε από εδώ. Η Αθηνά μου στέλνει, είχαν προετοιμαστεί όλοι, λέει, για ποιοτικό τουρισμό εδώ στη Ζάκυνθο, γι' αυτό οι τιμές στην εστίαση. Πάλι εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο και θα το πληρώνουμε και το χειμώνα, Αθηνά μου. Γιατί μπορεί να είναι υψηλά οι τιμές στην εστίαση, αλλά δυστυχώς παραμένουν και το χειμώνα. Μόνο για σένα παραπώ, γι' αυτό σου λέω πάμε. Και δεν είναι μόνο στην εστίαση, γιατί ο Ευρωπαίος πλέον, όχι πλέον, είναι στην ίδια μοίρα και εμάς, γιατί και εμείς στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Υπάρχει φτώχεια στην Ευρώπη, η αλήθεια αυτή είναι. Μαζεύουν λοιπόν χρήματα, τα πληρώνουν για να, σε ένα πακέτο που κάνουν έτσι ώστε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο all inclusive, να τρώνε, να πίνουν μέσα και να τρώνε και τα παγωτά τους και τα γλυκά τους όλα μέσα στην τιμή. Οπότε δεν μένουν λεφτά για έξω, οπότε έξω τι να σου κάνει η εστίαση, πώς θα ζήσει. Και υπάρχουν πολλά all inclusive στο νησί ξενοδοχεία. Ο άλλος δηλαδή με το που νοικιάζει αυτοκίνητο, μηχανάκι, πώς θα ζήσει. Γιατί πλέον από ό,τι μαθαίνω τέλος οι 3 και 4 μέρες ενοικίαση αυτοκινήτων ή δικύκλων. Μία μέρα και το πολύ. Για να πάνε έτσι μία βόλτα μέχρι το Ναυάγιο ή Μυζήθρες ή οπουδήποτε αλλού και μετά πάπαλα. Δεν βγαίνει με μία μέρα ενοικίαση, τι να βγει. Αν περάσετε από τις τουριστικές περιοχές και δείτε, γιατί επί του δρόμου είναι όλα αυτά, τα καταστήματα rent-a-cars, βλέπετε γεμάτα με μηχανάκια και αυτοκίνητα. Που σε άλλες εποχές δεν υπήρχε τίποτα, το οικόπεδο φαινόταν, ήταν άδειο. Και σε άλλους κλάδους, όχι μόνο εκεί, και οι βάρκες δεν δουλεύουν. Έχει πέσει πάρα πολύ η δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Και η φτώχεια τι φέρνει, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. όπου και να πάτε, και στα ξενοδοχεία και ειδικά στα all inclusive, γιατί εκεί μένουν όλη τη μέρα μέσα, έχουν πολύ μεγάλη αίρεση οι τουρίστες μας, οι επισκέπτες μας, οι πελάτες μας. Πολύ μεγάλη αίρεση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου λένε καθημερινά στα ξενοδοχεία που πηγαίνω λόγω της άλλης εργασίας οι κοπέλες στη ρεσεψιόνη και οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τους θέει, τους θένε τα πάντα.

Λοιπόν, όπως είπαμε, μετά τις 9.30 θα ασχοληθούμε με την ανακοίνωση που έβγαλε χθες η πρώην πλέον Νομαρχιακή Επιτροπή της Ζακύνθου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία ανακοίνωσε την παρέτησή της και την αποχώρησή της από την Νομαρχιακή Επιτροπή, όλα τα μέλη. Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο το κείμενο της ανακοίνωσης, για να προετοιμαστούμε έτσι, να δούμε τι θα πούμε με την κυρία Άννα Μέι Ντάνι, τη συντονίστρια της, πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής. Κλείνουμε έναν πολιτικό κύκλο. Δεν παρετούμαστε από τις ιδέες μας, συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεδρίασε με διευρυμένη σύνθεση την Παρασκευή 17 Ιουλίου η νεαμελής Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εκτίμησε τα ακόλουθα. Οι τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιβεβαιώνουν ότι ο πολιτικός χώρος που κάποτε εξέφρασε τις ελπίδες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και στις απαιτήσεις της συγκυρίας.

Οι πολίτες αναζητούν μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ζητούν ενότητα, σοβαρότητα, πολιτικό σχέδιο και προοπτική. Αντί αυτών, γίνονται μάρτυρες μιας διαρκούς απαξίωσης της πολιτικής λειτουργίας και των συλλογικών διαδικασιών. Υπηρετήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Δώσαμε μάχες για τη Ζάκυνθο, για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και τις αξίες της αριστεράς. Παραμείναμε παρόντες ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές, πιστεύοντας ότι το κόμμα μπορούσε να συγκροτηθεί και να ανταποκριθεί στον ιστορικό του ρόλο. Και συνεχίζουν τα εννέα μέλη της νομαρχιακής, πρώην μέλη της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ως νομαρχιακή επιτροπή Ζακύνθου καταθέσαμε έγκαιρα μια σαφή, δημοκρατική και πολιτικά έντιμη πρόταση διεξόδου. Προτείναμε να αποφασίσουν τα ίδια τα μέλη του κόμματος μέσω δημοψηφίσματος για τη στάση που όφιλε να τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ένα κόμμα της αριστεράς οφείλει να εμπιστεύεται τη βάση του και να δίνει το λόγο στα μέλη του για κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις. Δυστυχώς, αντί να ανοίξει ένας ουσιαστικός πολιτικός διάλογος για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, επικράτησαν για ακόμη μια φορά οι λογικές των μηχανισμών, της περιχαράκωσης και των εσωτερικών συσχετισμών. Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αδυνατεί να υπερβεί τις παθογένειες που τον οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, κλείνοντας άδοξα τον ιστορικό του κύκλο. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζουμε να παραιτηθούμε από την Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και από κάθε κομματική θέση ευθύνης που κατέχουμε. Η απόφασή μας δεν αποτελεί παραίτηση από τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές που υπηρετήσαμε διαχρονικά. Δεν αποτελεί αποχώρηση από τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Παραμένουμε ενεργοί πολίτες και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των δημόσιων αγαθών και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής προοπτικής για τη χώρα. Στηρίζουμε κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην αναποσύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου με όρους δημοκρατίας, αξιοπιστίας και πολιτικού σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και ελπίδας για την κοινωνία. Μάλιστα. Και συνεχίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι. Από το ένα καράβι στο άλλο. Με σεβασμό στην ιστορία του χώρου που υπηρετήσαμε και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, κλείνουμε σήμερα έναν σημαντικό πολιτικό κύκλο. Δεν διαγράφουμε τους αγώνες που δώσαμε, ούτε τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε. Σήμερα κλείνει ένας πολιτικός κύκλος, δεν τελειώνει όμως η διαδρομή μας. Θα συνεχιστεί λογικά, λέω εγώ τώρα, στον Αλέξη Τσίπρα. Οι ιδέες δεν παρετούνται, οι αξίες δεν εγκαταλείπονται, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η υπεράσπιση των πολλών παραμένουν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αρχές. Ο αγώνας συνεχίζεται. Την παρέτηση, παύλα, αποχώρησή του δηλώνουν 7 μέλη του οργάνου. Και είναι τα εξής: Άννα Μεϊντάνη Λίβου, συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λούις Σπύρος Μουζάκης, αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής. Παναγιώτης Λίβος, εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ιωνίων Νήσων. Ευγενία Μόσχου, καλογερία, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Μάρκος Μπόλης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Χρήστος Τσιπογιάννης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και Γεωργία Τεμπονέρα, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής συμμετείχαν δηλώνοντας επίσης την παρέτηση, παύλα, αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ή Αντώνης Κασιμάτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, πρώην βουλευτής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα.

θα σχολιάσω μόλις συνομιλήσω με την κυρία Μεϊντάνη. Θα της θέσω κάποια ερωτήματα που νομίζω ότι εκπροσωπούν και εσάς. Γιατί όταν το καράβι πάει προς τα βράχια, πάντα το πλήρωμα, δεν λέω για τα πληρώματα των καραβιών, πηδούν από το καράβι, μιλάω για τους πολιτικούς. Οπότε το παίρνω πίσω το πλήρωμα. Γιατί οι πολιτικοί λοιπόν

και όσοι ασχολούνται με την πολιτική πηδούν από το καράβι. Γιατί στην ανακοίνωση που μόλις διάβασα, και μισό λεπτό να το βρω γιατί θα πρέπει να πάω και σε διαφημίσεις, γράφουν ότι αυτοί που παρετούνται ότι υπηρέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Έδωσαν μάχες, λέει, για τη Ζάκηθο, για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και τις αξίες της αριστεράς.

Και οι τελευταίες λέει εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να υπερβεί τις παθογένειες που τον οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, κλείνοντας άδοξα τον ιστορικό του κύκλο. Ναι, δηλαδή κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λουκέτο, γι' αυτό φεύγεται. Ερώτηση κάνω και θα την κάνω και στην κυρία Μεϊντάνη αργότερα. Διαβάζοντας την ανακοίνωση, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια εδώ από πάρα πολλούς φίλους ακροατές. Αν αναρωτιόνται εδώ κάποιοι, αν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, 10-15%, άνω των 3% που μπαίνουν στη Βουλή, θα έφευγαν. Καλημέρα Σάκη, όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά τα έχω δέσει. Και έχω και άλλα εδώ σχόλια, πάρα πολλά για το θέμα αυτό. Αυτή λέει, όχι για την Ομαρχιακή Επιτροπή, για το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Αυτή λέει, μας διοίκησαν 4 χρόνια. Που στη δύσκολη την κάνουν. Μάλιστα. 31 λεπτά μετά τις 9 και όπως καταλαβαίνετε, πάμε βουρ για διαφημίσεις.

0: Κοσμά 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
9: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
10: Ψυχώ. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητες.
9: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρώστε αφεντικό. Την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
10: Ψυχώ.
9: Για σιγά, γιατί... Τζα! Κάτσε καλά!
10: Πάρε το τηλέφωνο, ρε.
11: Όταν σε είδα σαν μια καταιγίδα, όνειρο που...
12: 36 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο για την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20 Ιουλίου, παρακαλώ, ημέρα Δευτέρα. Και σήμερα μεγάλη γιορτή. Είναι το αηλιός, όπως λέμε. Γιορτάζει ο Ηλίας, η Ηλιάνα, ε. Χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά, παιδιά. Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε. Λοιπόν, παραμένουμε σε πνεύμα και άρωμα ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε όμως να συνομιλήσουμε με την πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής, την κυρία Άννα Μεϊντάνη, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας, μετά τις 10 παρα 20. Να πάμε για τελευταία φορά σήμερα στους χορηγούς μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης, Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το VIP. Από το πρώτο μπραντς μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή.

Ξένος ΑΔΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Τη λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Λοιπόν, και πριν πάμε στην κυρία Μεϊντάνη,
1: και σταμάτα για το χρόνο και ο Θεός.
0: Έχω κάποια μηνύματα εδώ σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός πόλεως. Καλημέρα, τα σκουπίδια, κύριε Γιακουμέλο, γράφει ένας ακροατής. Δεν τα μαζεύουμε, στις 9.30 το πρωί. Έχει μπλοκάρει πίσω από το θέατρο πάνω, έχουμε μπλοκάρει μάλλον πίσω από το θέατρο πάνω από 20 λεπτά. Ναι, το ίδιο έπαθα και εγώ χθες στην πόλη, στην Τερτσέτη, παιδιά, Κολυβά, Τερτσέτη. Ειδικά εκεί στο, μετά τις 24 ώρες, αλλά και στα δικαστήρια, αλλά και πίσω από την αντιπεριφέρεια, είναι στον ίδιο δρόμο τρία συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων και δεν είναι ένας, είναι πολλοί, με αποτέλεσμα να βγαίνει το απορριμματοφόρο μέσα στην ημέρα, μέσα στην πόλη, και να μπλοκάρει ο κόσμος όλος. Το τι γινότανε, τι κορναρίσματα, φωνές. Εκεί υπομονή, θέλει να περιμένεις.
1: Η αγάπη μας θα ζήσει και λέγε.
0: Πάντως δεν είναι σωστό, πρέπει να δείτε λίγο τα δρομολόγια εκεί στον Δήμο και στο αντίστοιχο τμήμα της καθαριότητας. Δεν γίνεται μέσα στην ημέρα και μεσημέρι ακόμα, γιατί πλέον κινούνται όλοι οι τουρίστες, σακηθινοί που είναι στον τουρισμό, κινούνται και τα μεσημέρια. Δεν είναι ώρες όπου ο άλλος πάει να ξεκουραστεί. Ποιος ξεκουράζεται Ιούλιο-Αύγουστο, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο στη Ζάκυνθο? Ουδείς, όλοι είναι στους δρόμους. Οπότε θέλει, ρε παιδιά, λίγο προγραμματισμό, αν μη τι άλλο.

0: δίχως ταυτό.
1: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, έχουμε την κυρία Άννα Μέιντάνη, την πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα, κυρία Μέιντάνη, καλημέρα, αγαπητή Άννα.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Σίγουρα δεν είναι πολύ καλή μέρα για εμάς τουλάχιστον στο κόμμα, γιατί ουσιαστικά ναι, υπάρχει μία παρέτηση από την Ενιαμερική Επιτροπή, την Ομαρχιακή Επιτροπή, αποχωρήσανε τα 7 μέλη, όμως δεν παρετούμεθα ούτε από τους αγώνες μας, ούτε από τις αρχές μας, ούτε από τις αγωνίες μας για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.
1: Ναι, όμως από ό,τι διαβάζουμε εδώ, αγαπητή Άννα, θα ήθελα να κάνουμε έτσι λίγο διάλογο. Δεν παρετήσετε από τους αγώνες σας, παρετήσετε όμως και φεύγετε από το κόμμα. Γιατί αυτό μας λέτε.
2: Ναι.
1: Φεύγετε και πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Δεν πάμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό μισό λεπτό να σου... μην το φανταστείτε.
1: Μισό λεπτό,
2: μισό λεπτό. Εμείς ουσιαστικά, σαν νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, η πιο δραστήρια νομαρχιακή, όχι μόνο στο νομό αλλά και παντού, είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα και τις αγωνίες του κόσμου. Γιατί ο κάθε πολίτης που ξυπνάει δεν τον ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι αρχηγός ενός κόμματος, ούτε τα στελέχη του, ούτε οι διαμάχες μεταξύ μας. Τον ενδιαφέρει πώς θα περάσει την καθημερινότητά του.
1: Ωραία.
2: Σε μία, όταν αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει διαλύσει τα πάντα. Ουσιαστικά λοιπόν δεν μιλήσαμε εμείς ότι πάμε στον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Ωραία, μισό λεπτό λοιπόν.
2: Είπαμε ότι σαν νομαρχιακή επιτροπή,
1: ναι,
2: στείλαμε πρόταση στα κεντρικά και ζητήσαμε αυτή τη φορά να μπει αυτή η πρόταση σε δημοψήφισμα, δηλαδή αν θα πρέπει να κατέβει αντιπαραθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα. Και νομίζω ότι κάθε κόμμα έχει υποχρέωση να ακούει τα μέλη του. Στο καταστατικό μας μας δίνει το δικαίωμα για τέτοιες αποφάσεις να πηγαίνουμε σε δημοψηφίσματα. Αυτό λοιπόν ζήτησε η πρώτη νομαρχική από όλη την Ελλάδα, τη Ζακύνθου, να πάμε σε δημοψήφισμα και αυτή τη φορά να μην αποφασίσουν τα όργανα.
1: Ναι.
2: Και όμως δεν έγινε αποδεκτό. Εάν ένα κόμμα δεν ενδιαφέρεται και δεν τρέφεται από τα μέλη του και δεν είναι σε φάση να ακούει τα μέλη του, από εκεί και πέρα τι ρόλο πες.
1: Πάντως εδώ στην ανακοίνωση, αγαπητή Άννα, εσείς από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι το εκλαμβάνω εγώ και πιστεύω και οι ακροατές μας, κλείνετε το μάτι στον κύριο Τσίπρα λέγοντας: στηρίζουμε κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου με όρους δημοκρατίας, αξιοπιστίας και πολιτικού σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Και λέτε: θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και ελπίδας για την κοινωνία. Τι ελπίδα για την κοινωνία.
2: Ναι, αφού δεν καταφέρανε όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να φτιάξουν, να κατεβάσουν μια πρόταση, μια ειλικρινή πρόταση για να μπορέσει ο κόσμος να ελπίζει, για αυτή τη στιγμή έχει χάσει η κοινωνία την ελπίδα της. Λοιπόν, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε από αξιωματική αντιπολίτευση να φτάσει σε αυτό το ποσοστό και αφού το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
2: που του δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία που δεν την άξιζε, γιατί συνήθως τις θέσεις των κομμάτων τις καθορίζει ο λαός.
1: Mm-hmm.
2: Και θεώρησε ότι το μπόι του είναι μεγαλύτερο από το νίσιο του,
1: ναι,
2: και αποφάσισε να κατέβει μόνο του στις εκλογές χωρίς, για να πάρει την κυβέρνηση έστω και με μία ψήφο, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα και εκεί αποφάσισε ο Αλέξης ο Τσίπρας να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πάντα στόχο να καταφέρουμε να συσπυρώσουμε προοδευτικές δυνάμεις για να μπορέσουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί όλοι θέλουν να έχουν ένα κόμμα και την καρέκλα τους. Και όχι μόνο όλοι, εγώ πρέπει να μιλήσω και για το ΚΚΕ.
1: Ναι.
2: Το ΚΚΕ ουσιαστικά το μόνο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια που το γνωρίζουμε όλοι, είναι να μην βρέχει τα πόδια του Το μόνο που για να μην μπαίνει στην, στη διακυβέρνηση της χώρας, το μόνο που κάνει είναι όσοι αποφασίσουν να κυβερνήσουν να τους κατηγορεί για χίλια πράγματα. Ξεχάσαμε λοιπόν την Κανέλη, την κυρία Κανέλη, η οποία έπαιρνε μια φρατζόλα ψωμί και έβγαινε επί Τσίπρα, όχι επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσαμε να σώσουμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία που την έφερε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να μας φωνάζει ότι πεινάει ο κόσμος. Πού είναι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να διαφερθεί, το ΚΚΕ να διαφερθεί για την κατάσταση που έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα? Έχουμε χάσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε από την ακρίβεια. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ρωτάνε εδώ οι ακροατές, αν είχε 10% αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, θα φεύγατε?
2: Δεν μετράει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Εμάς μας ενδιαφέρει, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι εμάς μας ενδιαφέρει μία προοδευτική πρόταση που να μπορέσει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει και άλλη τετραετία.
1: Αγαπημένη μου Άννα.
2: Αυτό τελειώσαμε.
1: Αγαπημένη μου
2: Άννα. Δεν μετράει το ποσοστό μας.
1: Έτσι όμως που όπως διαχειρίζεται η βάση του ΣΥΡΙΖΑ το όλο θέμα, τον βοηθάτε τον κύριο Μητσοτάκη να παραμείνει και άλλη τετραετία.
2: Μάλλον ο διαμελισμός των προοδευτικών κομμάτων βοηθάει τον Τσίπρα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα του 2, του 1,5, του 3 και του 4...
1: Για το Μητσοτάκη λέω εγώ. Για το Μητσοτάκη λέω.
2: Για το Μητσοτάκη λέω εγώ.
1: Αυτός, το Τσίπρα είπες. Βοηθάνε το Τσίπρα.
2: Ναι, συγγνώμη. Το Μητσοτάκη βοηθάνε. Βοηθάνε το Μητσοτάκη ουσιαστικά, γιατί όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία προοδευτική πρόταση που να μπορεί να πάει απέναντι από το Μητσοτάκη για να αλλάξει όλα αυτά, από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει και με 20%. Και θα βγαίνει ο Άδωνης και θα λέει, ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε 100 τόσους βουλευτές, 140 τόσους βουλευτές και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Άρα στα λόγια μου έρχεσαι ότι δεν κάνετε σωστά αγώνα κατά του Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης, η αναποφάσιστη μάλλον που είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, σου λέει, γιατί να πάω σε άλλο κόμμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, βλέπουμε τα ποσοστά του Αλέξη του Τσίπρα να ανεβαίνουν, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αλλά βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ψηλά. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να
2: πάει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Λέει,
1: ποιος είναι.
2: Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν καταφέρανε να πείσουν τον κόσμο ότι μπορούν να του δώσουν λύση. Αλλά είμαστε τόσο λίγοι και ο καθένας ενδιαφέρεται για την καρέκλα του και για τη δική του αριστερά.
1: Α, μπράβο.
2: Και λυπάμαι που το λέω αυτό, για τη δική του αριστερά.
1: Α, μπράβο.
2: Και αν θα έχουμε τα φέουδα ο καθένας, που από εκεί και πέρα υποχρεωτικά ο κόσμος δεν ψηφίζει. Είναι αναποφάσιστοι και κάθονται στο σπίτι τους.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, στην παρούσα φάση τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε εμείς που πιστεύουμε και έχουμε δώσει χρόνια από τη ζωή μας να αγωνιζόμαστε για όλα αυτά? Τι κάνουμε? Καθόμαστε και περιμένουμε να πάρουμε ποσοστά 3, 4, 5 για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, 7 ή 8.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, Άννα μου, γιατί το είπες πριν από μόνη σου για την καρέκλα. Αυτοί οι βουλευτές που πιστεύω εγώ που έφυγαν τώρα και θέλουν και γλυκοκοιτάζουν το κόμμα του Τσίπρα, είναι, βλέπουν ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή, δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και σου λέει, θα χάσω εγώ την βουλευτική μου έδρα.
2: Δεν το κάνουν, Γιώργο.
1: Μην το λες, Άννα μου, συγγνώμη. Εγώ, σαν απλός πολίτης που δεν μ' αρέσει η πολιτική, άσχετα αν ασχολούμαι λόγω δημοσιογραφίας. Δεν το γουστάρω αυτό, δηλαδή, που βλέπω. Αλήθεια σου λέω, δεν το γουστάρω.
2: Δεν μπορούμε να χρεώσουμε στους βουλευτές που φύγανε.
1: Έχει δότη, γιατί φεύγουν.
2: Ότι ουσιαστικά το κάνουν.
1: Γιατί πηδάνε από το καράβι, Άννα μου. Γιατί πηδάνε από το καράβι που πάει στα βράχια τότε.
2: Ούτε και πηδάνε από το καράβι.
1: Γιατί φύγανε.
2: Όλοι αυτοί δουλέψανε και φαίνεται από τη δουλειά που έχουν κάνει στη Βουλή. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι πιο δραστήριοι που ασχοληθήκαν με την κοινωνία.
1: Σωστό. Οπότε και με τη Ζάκυνθο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ανδρέας. Και ο κύριος Ζαπάρας. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Βεβαίως,
1: βεβαίως. Αυτά δεν τα μηδενίζουμε προς Θεού.
2: Λοιπόν, δεν πηδάνε, δεν φεύγουν, δεν παρατάνε το καράβι. Όταν όμως το καράβι πάει στα βράχια, από εκεί και πέρα, πρέπει σαν πολιτικό κόμμα να έχεις πρόταση που να αλλάξει την κατάσταση. Εδώ στην Ουγγαρία, για να διώξουν τον Όρμπαν, κάποια κόμματα δεν κατεβήκανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι, αυτό ζητάει ο κόσμος, να έχεις τη δύναμη να αλλάξει την κατάσταση. Γιατί εκεί μετράει ο πολιτικός και το κόμμα.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ, στα τη Ζακύνθου, τι γίνεται, τι θα γίνει τώρα με την Ομαρχιακή Επιτροπή, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον. Γιατί εντάξει, μπορεί να παραιτηθήκατε, αλλά από ό,τι λες, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, τι θα γίνει.
2: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει.
1: Ναι, τι θα γίνει λοιπόν. Θα
2: γίνουν... έχουν βγάλει και πολιτική γραμματεία. Έχουν ήδη προχθές που έκαναν κεντρική επιτροπή, έχουν πάρει τις αποφάσεις.
1: Εδώ στη Ζάκυνθο, λέω, η Νομαρχιακή.
2: Από εκεί και πέρα στη Ζάκυνθο, όπως και σε κάθε οργάνωση που έχει παραιτηθεί ο κόσμος, είτε θα συμπληρώσουν άτομα, είτε θα πάνε σε καινούργιες διαδικασίες.
1: Ωραία. Μπορείς να μας πεις τα δύο μέλη που παρέμειναν, γιατί ήταν 9 μελής η επιτροπή, η Νομαρχιακή Επιτροπή, ναι, και αποχώρησαν οι 7, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ουσιαστικά είναι η κυρία Αναστασία Μαρούδα, ναι, και ο Αναστάσιος ο Φραγκογιάννης.
1: Ωραία, οπότε να επικοινωνήσω μαζί τους για να δω τι μέλη γενέστε λοιπόν.
2: Από εκεί και πέρα αυτοί συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο. Αλλά θέλω να...
1: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Άννα μου, πες μας.
2: Από την εκπομπή σου να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν δίπλα μας, που δούλεψε, που μας πίστεψε. Και να του πω ότι δεν πρόκειται να χαθούμε. Εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε τους αγώνες. Τα έχουμε βάλει πάντα η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλα συμφέροντα και δεν έχουμε αφήσει ποτέ κανένα θέμα στη Ζάκυνθο να αιωρείται. Και το έχουμε αποδείξει με την συνεχή μας δουλειά που κάνουμε, το ενδιαφέρον μας, με προτάσεις μας και όχι μόνο. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε στείλει στη Βουλή και ζητήσαμε απαντήσεις. Δεν κάναμε μία απλή κριτική.
1: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Άννα Μεϊντάνη, πρώην συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στη Ζάκυνθο. Θα μιλήσουμε βέβαια με την κυρία Μαρούδα και τον κύριο Φραγκογιάννη να δούμε τι μέλη γενέστε στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ζάκυνθο. Να είστε καλά. Έχω πολλά μηνύματα, συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να σας αφήσω. Είναι 58 λεπτά μετά τις 9. Θα πέσει το σήμα τώρα σε λίγο των διαφημίσεων και του σταθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι. Σύνδεση με το Real FM 10 με 12. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και καλεσμένους. Αμέσως μετά τις 2 δηλαδή, μέχρι και τις 5. Νέα σύνδεση με το Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη της Μαριέτας για όσους από εσάς. Η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας για όσους από εσάς δεν μπορούν να την ακούσουν το μεσημέρι λόγω εργασίας. Και από τις 8 μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Όπου ερχόμαστε εμείς, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο Τρίτη. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν και για λόγω γενεθλίων. Να τους χαίρεστε και να σας χαίρονται. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνα εκεί έξω. Πάρα πολύ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Λεφέμ με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από σε πολλές Νέο Φιλαδέλφια, στην Κηφισία από Αμπελοκήπους έως Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνό Ναπολεώνα έως Εγάλαιο και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Μεταμόρφωση, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή την αναβάθμιση του ΆΚΑ επιθεώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποτελέσει όχι μόνο έναν χώρο άθλησης, αλλά αναψυχής και πρασίνου. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου απανθρακώθηκε όταν το όχημά του έπιασε φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε κολόνα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόδρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι φόροι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα τα ακούσουμε όλα τώρα, δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρει. Είμαι με του Ισπανού.
1: Καλά κάνει. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Ναι. Και συγχαρητήρια και μπράβο. Σα
0: ενημερώνω. Με την Αργεντινή μαζί, κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο τη και εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική.
0: Και δεκαπλάσιε τελικέ.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν κυρίαρχη σε όλο το γήπεδο.
0: Και έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανεί. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια αγία σειρά δρόμο.
0: Ωραία, Βιζόγλη, μου έκανε ματ. Μου έκανε ματ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά. Φαντάζομαι ότι γιορτάσαν και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψανε οι Ισπανοί, θέλαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι Χριστιανοί.
0: Ήσαν το σκόρ αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν τέσσερι για να φύγει.
0: Αυτό θέλει να το σκόρ.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου την είπε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντω και εμένα με ενοχλεί, αλλά επαναλαμβάνω άλλο το.
1: Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμό, αλλά το ποδόσφαιρο ο Τραμπ δεν
0: πολιτική.
1: Έφευγε.
0: Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί ήταν.
1: Και αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένο με, το... με τον Σάντσε.
1: Αλλά του αρέσει το κύπελο.
0: Αλλά του αρέσει το κύπελο.
1: Του αρέσει το χρυσό. Είναι
0: γοητευτικό. Είναι χρυσό. Αυτό ο χρυσό ο πρόεδρο υπάρχει.
1: Περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανία από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάτι το τρόπο.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνο διακριτικά όπω το διακρίνει και αυτή.
0: Πρόεδρε, φτάνει, έλα. Φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετίτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Και επιστρέφει. Μήπως να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Αυτό
1: και ξαναγυρνάει
0: είναι.
1: Πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Δεν πέρασε.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70% 69,9.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία κέρδισε η Αγγλία βεβαίως με τα πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε. Ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε ευκαιρίες.
1: Καλά, ήταν οι Ισπανοί, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε, παιδιά, μην πέσει στο φρούριο.
1: Κατά κράτος. Και να πούμε ότι επειδή, όπως λες εσύ, άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμό, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι από δοκιμασίες.
0: Ήταν μαζικότατες από δοκιμασίες.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία. Το δέχομαι γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς
1: η Ισπανία ήταν εξαιρετική.
0: Ως ρομαντικός. Εστιάζω στην εκεχηρία όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σύρεις τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έριχναν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Mm. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα, τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα
0: επίλογος
1: πολύ
0: ωραία. Για το Μέση του Μουντιάλ, προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον. Υποθέτω.
1: Και πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιανό Ρονάλντο. Αναφερόμαστε στο Λαμάν.
1: Είναι μικρούλης όμως, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Γιαμάλ είναι και το Γιαμαλάκι το αδερφάκι.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια ή Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Είναι εξαιρετικός και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Ή μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλοι, Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Της υπομονής. Yeah. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρεις. Πήγα όλη την απόσταση με εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από
0: το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίνης. Μέχρι Κηφισίας, όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. Ναι. 6-11. 5 έξοδοι δηλαδή.
0: Ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ακόμα, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Πολάνη.
1: Έχει φύγει λίγο κόσμος, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημερήσια διάταξη, κυρία Μπιζόγλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη. Και συγχαρητήρια. Και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, ο, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω ως φιλάθλους.
1: Καλά, αυτό ήταν εξαιρετική, βέβαια. Δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοσή της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική, ήταν ανώτερη, είχε κυριαρχία στο γήπεδο, είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο. Δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμής στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο ΜΑΤ. Αυτό η θλιβερή επέτειος, η τραγική επέτειος ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο ΜΑΤ χωρίς καμία ενημέρωση. Τους ηλικιωμένους προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο ΜΑΤ για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το ΜΑΤ και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια πόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή το πω ότι η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως είχε δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις μέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε η Κεχηρία και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατίλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι, και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα πριν λίγες μέρες, δεν είναι παλιά που το κάνανε. Ναι, ναι. Το ξεχνάμε. Τώρα πριν λίγες ημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Η τουρκική προεδρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως το κάνανε τότε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να τους πω. Αν θέλουν να παρέχουν ασφάλεια, να τους θυμίσω ότι η ασφάλεια έδωσαν εκείνη τη στιγμή σε ένα σκληρό πόλεμο. Πόλεμο χωρίς στήριξη αεροπορική ή ναυτική, χωρίς πολλές εφεδρίες, ο Σωτήρης ο Σταυριανάκος, ο Γεώργιος Παπαμελετίου, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Στυλιανός Καλπουρτζής, ο Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτος της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς. Αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως αλλά κάτι.
0: Τι για κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, ρε Συμβολάνης. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε
0: σήμερα. Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπε μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι, όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες, δηλαδή σήμερα είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα, άμα ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: Μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε, τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Δίτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θόδωρης Αξελός. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, η Δήμητρα Πανανού.

0: Και να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα, δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπεθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά, ναι.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα είπαν εδώ και ο Ιωσήφ με την Αμάλια. Σας δίνω
0: ένα κουράγιο. Δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα, είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν να.
0: Για πες το 15
1: εκεί, δηλαδή.
0: Της Παναγίας μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουμε. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε εμείς, θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία, ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω, άμα θες απαντάσεις ή κάτι, δεν ξέρω. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Σωστό. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το συζητάμε. Ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Έτσι. Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
1: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά παραδέχεται λάθη, ότι έγιναν πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει.
1: Ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Και στο βιβλίο του. Ναι, όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά να μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες.
0: Γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δηλαδή, όλη η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του τη κυβέρνηση εκείνη. Δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί
1: και
0: να μπουν.
1: Επίσης, αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
0: Πρόσεξε. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Έχουμε πει ότι πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει σου έχει πει ότι δεν υπάρχει πρώτη σειρά. Θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα. Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
1: Ζερίτσα, πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο. Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς.
0: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
1: Άσε με ρε Ρίτσα τώρα.
0: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του
1: τους έχει βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
0: Ο εξώστης στο Παλάς, θα το ξαναπώ, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
1: Έχω καθίσει και εγώ εκεί πριν από χρόνια.
0: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
0: Έρχονται κι άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
1: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουν λίγο.
1: Μέχρι
0: το
1: χθες ήταν επικεφαλής.
0: Ναι. Έρχεται, στο δρόμο είναι, αλλά ακόμα ξέρεις δεν το έχει, πρέπει μέχρι να το ανακοινώσει.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Μέχρι στιγμής είστε 10 οι βουλευτές, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου. Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα, έχουμε, εκεί.
0: Ναι, ένα είδος τρόικας, αυτή η συλλογική ηγεσία, ένα είδος συλλογικής ηγεσίας.
1: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, η συγκολητική ουσία όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Ή είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από την επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάνανε τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει, μας διώξανε. Οι άλλοι λένε, φύγατε, δεν είχατε καμία σχέση.
0: Εντάξει, υπάρχουν διεργασίες.
1: Και τώρα, ας πούμε, έφυγαν και οι τελευταίοι και μείνανε 7. Πόσοι μείνανε, 8 πόσοι έχουν μείνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, 10.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς απολούσε τη συγκολητική.

0: είναι αυτό, ρε εσύ.
1: Με ποιον να
0: συνεργαστούμε. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συνεργαστούμε.
1: Δύο χρόνια το
0: λέει. Η Νέα Αριστερά λέει να το δούμε, μήπως να το συζητήσουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει, ελάτε και θα δούμε, μήπως αν μπούμε στο κοινοβούλιο, ελάτε και εσείς που διαφωνείτε μαζί μας και μετά να εξαρτοποιηθείτε. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Προσοχή, προσοχή.
0: Τι.
1: Αυτό δεν έγινε τώρα. Έγινε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ναι. Ο Φάμελος το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα πια είναι και παλιακό να το πω.
0: Ωραία, εντάξει, αλλά δεν ισχύει, συγγνώμη.
1: Ισχύει. Αλλά δύο χρόνια λέει, παιδιά, πάμε να συμπορευτούμε. Πολύ πριν πάει και πει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη.
0: Τους βλέπεις να έχουν διάθεση να συμπορευτούν.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό σου λέω. Απλά λέω ότι δεν έγινε τώρα
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, okay.
1: Ότι αυτή έχει ζητήσει ο Φάμελος από την πρώτη μέρα της εκλογής του να συμπορευτούμε, να πάμε μαζί, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Όταν αυτό είδε ότι δεν πάει, μετά ήρθε η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπου ούτε αυτό πήγε. Πήγε, δεν πήγε.
0: Δεν ξέρω, να σου πω.
1: Τώρα έχει περάσει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στη μεθ επόμενη μέρα.
0: Υπάρχει επόμενη μέρα. Μακάρι να υπάρχει. Για τους ανθρώπους
1: εκεί πέρα. Λέω, αλλά τουλάχιστον πήραν μια απόφαση, βρε Γιώργο. Δεν πήραν μια απόφαση. Καλή χρυσή. Θα αποδειχτεί και από τα πράγματα. Αλλά πήραν μια απόφαση τουλάχιστον.
0: Ωραία. Οκ. Okay.

0: Ένα πράγμα που θα ρωτήσουμε μετά που θα έρθει ο κύριος Ζωμανός, θα το ρωτήσουμε πολλά. Είναι και η ακρίβεια. Διότι αυτή η συμφωνία για τα 10 λεπτά και τα 5
1: τώρα
0: λεπτά.
1: Τώρα πήγε περίπου αναγκαστικά. Ναι.
0: Στα κάψιμα, χαιρετίσματα.
1: Ντένι, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο κόβεται. Στο λέω για να το ξαναστείλει. Έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε εσένα ο Ντένι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει κάτι, κόπη και δεν ξέρω τι. Και να πούμε και στο Real Blogger και σε όσους έχετε στείλει καλημέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς...

0: TV.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνας.

0: τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πρίσμα 90 και 2. Στους 97,8.

0: Ξέχασα να σου πω ότι στην Ισπανία έγινε ο κακός χαμός φυσικά με την κατάκτηση. Ναι. Αντίθετα, στον Πάνος Άρης έγιναν σοβαρά επεισόδια.
1: Γιατί το θέλαμε οπωσδήποτε για αυτή.
0: Το θέλαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω πληθυντικούς, ε. Εντάξει, εδώ μου αρέσουν οι πληθυντικοί της Ευγενίας.
1: Έπρεπε να μπει ο Τραμπ στη μέση και να πει: είναι φίλος μου ο πρόεδρος.
0: Έτοιμος ήταν, να μπει και μέσα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι τόσο ευλίγιστος.
1: Και να έλεγε μετά ο Εφαντίνο: είχε τους λόγους του πρόεδρος. Δεν πειράζει, σε αυτό το Μουντιάλ καταγράφεται μια αλλαγή ενός κανόνα που δεν είναι σημαντική.
0: Που και τι έγινε. Που και άχου το μωρέ. Τι έγινε.
1: Είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είπα.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 2.1200-8.200 το πες.
0: Ξαναπες το όμως εσύ.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για όλους εσάς το πες.
0: Το έπαλα εσύ. Λέγε το εσύ. Λέγε τον θέλω να το ακούω.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
0: Και να βάζεις πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
1: Εκλογές.
2: Κοιτάξτε, προφανώς καταρχάς η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας, στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
0: Μετά τη ΔΕΘ, εκεί στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
2: Να κανονίσετε όποτε θέλετε, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Μην πάει χαμένο,
2: οπότε,
0: δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Το 27 μπορείτε να κανονίσετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
1: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει άνοιξε το 27, όταν θα κλείσει τετραετία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο. Και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο δεν θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια ως φθορά για την κυβέρνηση, την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
2: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
0: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως. Ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε. Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
2: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008, με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 2023 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 23, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας τις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19, βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα, βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-23.
0: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα, έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
2: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κ. Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Τώρα όσον αφορά το ανέκδοτο.
0: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές αυτές που καταθέτει, ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, καταργήση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
1: Αύξηση τη αποδοχή των καθηγητών.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και των υγειονομικών.
1: Εσείς μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
2: Θα πάω και εκεί, θα πάω, δεν το
1: μπορείτε, αλλά δεν το κάνετε, γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
2: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους, το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα, χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό, που οι ίδιοι οι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους. Που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ, που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά. Αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου 2 ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα, και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε, όχι απλά δεν έκανε ούτε 1 στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβηχα, επαναλαμβάνονται μέσα σε δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
1: Ναι.
2: Και τώρα έρχεται
1: ναι.
2: να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε, κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
1: Όπου σας μέσα λένε βέβαια από την αντιπολίτευση.
2: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι
1: και
2: αυτό.
1: Και για αυτό το μέτρο, αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
2: Θυμάστε, ναι. για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες, με τους ισχυρούς, ναι. θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη? Στα καζίνο. Και μιλάει για ευλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς. Αυτός που ο μόνος φόρος που αύξησε, ο μόνος φόρος που μείωσε, συγγνώμη, ήταν στα καζίνο. Αυτός που έκανε το κακούργημα από, συγγνώμη, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς. Αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
0: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ?
2: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω Κοντζιά.
1: Εν τω μεταξύ με τον Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τζίπρα απαντάτε τώρα.
2: Απαντάω στο Τζίπρα, γιατί εσείς μου ζητήσατε.
1: Ναι, ναι, αλλά είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω και το
2: λοιπόν, άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα να πάρει. Το Πασόκ, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω σε εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει? Την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό,
0: ναι.
2: Τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αφωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα, και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
0: Καλά, και τέσσερις πολύ δεν είναι, και Ρωμανοί, και ένας δεν είναι.
2: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους. Αλλά
0: δούμε,
2: με
0: αλλά...
2: το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμανέ. Δεν τους ήρθε μόνο σε ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
2: Σωστά, και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
0: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα,
3: είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε!
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
17: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην πλατεία νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν δίπλες προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Να σας πω επίσης για εσάς που λατρεύετε την πλοήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που σας περιμένει. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Μια εξαιρετική εφαρμογή, πολύ χρηστική, πάρα πολύ εύκολη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, μια εξαιρετική εφαρμογή. Τη βρίσκεται αναζητώντας τη ως real.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής σε δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Κρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
13: Και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις κατά αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε μένα, δήλωσε ο Φεράν Τόρες που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτος βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
1: Ναι, μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών. Ναι.
0: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι πράγμα κι αυτό, είδες? Πώς το είπα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρωμανό.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
1: Τι να μου
0: να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάζουμε.
1: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς.
1: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιος άλλος είναι, στον Μάρκο, καλημέρα.
0: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
1: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου, Real.
0: Και να μην σφάζεται την τραγουδάρα, λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόκλη, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
1: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν, γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
0: Τέτοια.
1: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζει την κίνηση. Βασικά συνεχίζει τα ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κινησία. Στο θρύλο.
2: Στο θρύλο είπα.
0: Σε πειράζω.
2: Το είπα αυτό στον αέρα.
1: Σε κοιτάω κι εγώ με τρόμο, γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο, χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο κι εγώ κοίταξα.

0: Να πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυρολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνο μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, δεν, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε, λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν ρε παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και τέλος ένα παράπονο, κύριε Παγάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το έκανε επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω, εγώ τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε. Ναι. Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο Σπύρο Πή και σε εκείνο καλημέρα. Σε όσους έχετε στείλει, στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα εκεί. Στο Λεωνάρδο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: και
1: καλημέρα στην Κατερίνα
0: μας. Μην ξεχνάτε έτσι, ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι, από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας βγήκε η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλα την ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να σηκωθεί να πανηγυρίσουν οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν, ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός μουντιάλ. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το μουντιάλ, πάει, θα μας λείψει τώρα το μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν σε 48 ομάδες. Νομίζω ότι είναι πολύ ρε παιδί μου, πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω, άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες είχαν πολύ υψηλή.
1: Ναι, σε ρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα κροτήρια με τα μπλε ποτάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Ας ενοχλεί και το πράσινο κροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα μπλε ποτάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο κροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Εσύ περίμενε. Να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία να σωθούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που θέλουν, είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
1: Έβλεπε το Κουρακάο,
0: φύγανε, αγόρινα μου, φύγανε.
1: Τι?
0: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
1: πήγαν. Με τον B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι. Πού το
1: θυμάστε. Και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία. Την Αγγλία, καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί το πήραν και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Αλλά κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως, καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, έλειπε την επόμενη μας.
0: Και η Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι έτσι, αυτή η ομάδα που είναι τώρα, θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
2: Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα, είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει. Καταρχάς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή, με την έννοια και της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.
0: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, α το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωση που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίω τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών τη χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στι πιο περιφερειακέ περιοχέ τη χώρα, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Ναι, δεν έχει τα δικό. Το Πασόκ, επειδή εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία, τη διόρθωσή της, το Πασόκ πέφτει μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλίων εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε αξιοπρεπείς, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπείας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο Πασόκ και όποτε γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ωραία. Να σας πω και παράδειγμα ότι η στοχοδεσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδεσία είναι πολιτική. Ο στόχος του Πασόκ είναι το μείγμα πολιτική που εμεί θεωρούμε ότι περιφεροποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξουμε. Αυτή μπορεί να είναι η δική μα υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε, αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία σήμερα, α πούμε, ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπω η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτο, η ευελιξία στην εργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζει τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζει την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρει την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζει την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγει πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοδεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη γνώση ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη στοχοδεσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός. Και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
0: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024. Δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
2: Ναι, κοιτάξτε. Το Πασόκ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
0: Ναι.
2: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το Πασόκ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών, από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στο όριο του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μιας σχετικής τελεσιακότητας και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά μου επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει.
0: Αλλά
2: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το Πασόκ, με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς διεύθυνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα στρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη, μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
0: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα, η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
2: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια, περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση Σαμαρά,
0: ναι, προφανώς.
2: Είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην νεότερη παιδί μου, okay, το στίχημα είναι μην διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στίχημα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανείς τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το ΠΑΣΟΚ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα κοστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
0: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα, που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μία διχοτομημένη πρωτεύουσα και μία διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκωσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθειά αυτή.
1: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τη στηρίζει, του ψηφοφόρου τη, δηλαδή όσου έχουν απομείνει τη κυβέρνηση. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για

0: της, τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόηση. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόηση και συγκλήσεις και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτήν τη συνεννόηση και τη συγκλήση. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός νόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές, θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Mm. Πρώτη επιλογή, το Πασόκ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό ισχυρισμό. Δεύτερη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχετισμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον Τάδε, αν ο Τάδε τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή θα συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει και τι εκπροσωπεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, σας λέω ότι φυσικά και το Πασόκ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει. Το βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συμπλήσεων και συνεννοήσεων.
1: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Πολύ καλημέρα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne.

0: 90 και 2.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.

0: look. Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πρίσμα 90 και 2.

Θέλω να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Τα κάνουμε 3-4 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Να πούμε καλημέρα στο Κωνσταντίνα από τα Χανιά που έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Καλημέρα.
0: Στο Στέλιο και εκείνο έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, βρε παιδιά. Μέσα στον ήλιο, πραγματικά τώρα είναι πολύ. Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
1: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και την. Πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
0: Να είναι
1: σε
0: καλά.
1: Θέλω, μαχητικό.
0: Να είναι καλά.
1: Μαχητικό, με πάθος και στον καύσωνα.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι πολύ. Είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι. Με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
1: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
0: Ξέρω, α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι, παθιασμένοι εσύ... είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι ας πούμε δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι,
0: 2026. Μπορεί να είναι έτσι.
1: Θα δεις εδώ μερικά μηνύματα, θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει. Αλλά 2026 να είσαι παθιασμένος με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιος που είναι κομματικός, ο οποίος έγινε συγκεταγμένη υπηρεσία.
0: Γιατί σου λέει τώρα.
1: Να βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου, να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο άλλος ο οποίος μετέχει μια διαδικασία που υποτίθεται την δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει. Γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρεις, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Είναι ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
1: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται.
0: Δηλαδή δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρεις, δεν τους αφορά καθόλου.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο, είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσεις.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψει.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με ζουρ. Να βάλω και ένα σορτσάκι. Μέση για να φτάσω στο 100. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι να κάνω 78%, ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς,
0: κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αυτό πώς το φαντάζεστε,
2: εξηγητό,
1: επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, οι νομικοί Αθηνών, οι νομικοί Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί ενημέρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Μην δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος. Εμείς κάναμε τις τέλος πριν λίγες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση της αγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
1: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται, αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, θα γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
1: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει.
1: Α, εντάξει, αυτό το
0: λέω. Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Είναι ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν, να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις και μετά όποτε θέλετε μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους βρεφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το υποβαθμίζουμε συχνά.
0: Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
2: Και επειδή ασχολούμαι με το δημογραφικό τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά. Της προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Τονοπούλου, παρουσιάστηκε και τη ουσία σήμερα ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
2: Το στίγμα ποιο είναι, είναι 72 άτομα, συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής και από όλη την Ελλάδα, το ξαναείπα. Οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες, που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
2: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ, θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουν αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προεμβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε, γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με ομικρόν γιο
2: τάνος? Κοιτάξτε, δείτε, οργανωτικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει, και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή νυν ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι, να αναπτύξουμε μία νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος, ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική, περισσότερη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα, αλλά είναι πώς η κοινωνία αναπτύσσεται. Ναι. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσεται σχέση του, νέα σχέση με το κόμμα. Ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης. Μέχρι τώρα δεν έχει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Σας, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Να είστε καλά. Σας.
2: Κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες.
1: Έχετε πάει καθόλου στην Παρισία. Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
2: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
1: Μας προδώσατε εμάς στη Δυτική Μεσσηνία.
2: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία, που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη, λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Με αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως ως εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, Ρες Ευαγγέλη. Λοιπόν, τι λες.
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι. Για
0: ο Βαγγέλης λέει: εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ορλότητά του. Ναι.
0: Εκεί θα παρουσιαστεί. Γεια σου, Ρες Παναγιώτη.
1: Mm-hmm.
0: Πού είναι ο άλλος ο φίλος
1: μου. Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία δικαιώτατα.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη, μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είσαι στεναχωρημένη.
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί όταν ξεκινάγαμε το τηλεφωνικό.
1: Γιατί είμαστε συνομιλικέ.
0: Ναι.
1: Don't cry λοιπόν, for me, Argentina. Έτσι,
2: αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Ναι, ναι. Δικαιότατα. Αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Θα πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπή άνθρωπο.
0: Πάρτε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχουσε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη η Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητριά στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φέραν Τόρες πέτυχε το ξό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φέραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους, έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στην στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ τον πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 επισήμων, αντάλλαξε ότι είχαν χειραψία. Όταν τελείωσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να γίνει και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλο.
0: Περίμενε, μήπως του πέσει να το πάρει αυτό.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές. Αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
1: Το καταλάβανε.
0: Γιατί
1: άραγε, το καταλάβανε.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο
2: λοιπόν,
1: ακόμα.
2: Οι Ισπανοί μόνο ένα γκολ δέχτηκαν σε 8 αναμετρήσεις. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Είναι εντυπωσιακό, έχει δίκιο, ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κορυφαίος παίκτης, πολυτιμότερος τουρνά, ο Ρόδρι,
1: ναι.
2: Ο οποίος, επειδή θα αρέσουν τα νούμερα, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Είχε περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστή σε μία διοργάνωση και περνούντας τις 650.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι Manchester City, είναι αυτός.
0: Ότι αυτός ο παίχτης αυτοπροτείνεται να πάει στη Ρεάλ και ο Μουρίνιο δεν τον θέλει.
2: Ναι. Η Ρεάλ που δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία.
0: Όχι. Τον Κουκουρέγια έχει. Τον Κουκουρέγια. Το αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ακόμα και τη Ρεάλ Μαδρίτη, αλλά τυπικά αυτόν έχει.
2: Ναι, τυπικά. Λοιπόν, επίσης ο Ρόδρι είχε τις επιτυχημένες πάσες το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πολύ βασικό αυτό επίσης, 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ναι, αλλά ήταν ένας παίκτης αθόρυβος που έκανε πάρα πολύ δουλειά στην ιστορία της Ισπανίας.
1: Στο επόμενο μουντιάλ που είναι, Δημήτρη, για να ξέρω. Πού, το ξέρω, τη διάρκεια την ξέρω.
0: Βόρεια Κορέα.
2: Αν ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει την κυρία Πιζόγλη.
1: Μάλιστα, πείτε μας.
2: Γιατί είναι στην Ισπανία, Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
1: Μα πες τα μας αυτά, αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι.
2: Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν σε Αργεντινή, κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Παραγουάη,
1: Αργεντινή. Γιατί, ναι,
2: γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια.
1: Μάλιστα. Α, μάλιστα, ωραίο θα είναι. Ωραίο μου.
2: Λοιπόν, και να σα πω και κάτι τελευταίο.
1: Και κλείσε με αυτό.
0: Δεν
1: κλείσει, ναι.
2: Ότι η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ φτάνοντας σε 38 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις που παίζει χωρίς ήττα.
0: Πες τώρα, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Γεια σου.
2: Γεια σας, χρωστάω ένα γλυκό στην κυρία Πιζόγλη.
1: Πάστα ποντικάκι. Πάστα ποντικάκι.
0: Συγκεκριμένο γλυκό είπες.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί ο Μπάμπης και ο Μάνος. Να είστε καλά.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Άσε με γιατί με

0: μας ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Και δύο.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε και καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο που μας ακούει, αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 8 η ώρα. Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους και μάθαμε ότι η Δύναμη Ελπίδας θα καταθέσει μία ερώτηση για το τι γίνεται για την πορεία των εργασιών στο Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε την εκπομπή μας, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριος, πολύ θερμός, γιατί έχουμε και υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 38 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες και η άνεμη πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Αυτή η θερμοκρασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες 2 ώρες, 2 ημέρες, και από Πέμπτη, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο λένε ότι θα πέσει, θα έχουμε μία αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σε κάποιες περιοχές της χώρας μας θα βρέξει, έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα Βαλκάνια. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο Πλέσας Δε Μάρκετ, ο χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας Δε Μάρκετ και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Κασενγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας Δε Μάρκετ, κάντε τις αγορές σας, είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα προϊόντα και στα αντιλιακά και σε είδη ταξιδίου. Σε εσάς που θέλετε να κάνετε μια μικρή απόδραση αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ακόμη και εγώ είδα τον αγώνα, που δεν είμαι και τόσο ποδοσφαιρόφιλη. Με το ένα χρυσό γκολ που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ, σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106 λεπτό της παράτασης, χαρίζοντας τη νίκη στην Ισπανία με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή. Είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της Ισπανίας. Είδαμε και εκεί τον Ντόναλντ Τραμπ, υπήρχε έτσι μια παγωμάρα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ισπανίας μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ δεν είναι και στα καλύτερά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το γήπεδο. Οι Ισπανοί, εντάξει, υπήρχε μια έτσι παγωμάρα στην ομάδα της Ισπανίας, αλλά τι ήθελα, δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Συγκινηθήκαμε όλοι και με τα δάκρυα του Μέση. Ήταν η τελευταία του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο και ο κόσμος ήταν χωρισμένος. Η μισή ήθελε να κερδίσει η Ισπανία και άλλη μισή να κερδίσει η Αργεντινή. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Άσχημα τα πράγματα ξανά στο μέτωπο του πολέμου. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί εκεί στο Περσικό κόλπο. Δέχτηκε επίθεση και ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων εκτές. Δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εκεί η κατάσταση. Ανησυχεί πάρα πολύ έτσι η παγκόσμια αγορά και οι ηγέτες εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι εντάξει θα πάνε όλα καλά και ότι θα υπάρξει συμφωνία. Δυστυχώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάλι.
Οι ένοπλες δυνάμες των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν για ένα τη συνεχή νύχτα τα αεροπορικά πλήγματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κέντρων διοίκησης και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του απάντησε στοχοποιώντας γειτονικές χώρες στον κόλπο που εκεί έχει καταστραφεί τελείως ο τουρισμός τους και ανακοινώνοντας επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανικός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στο θάνατο Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εχθροπραξιών, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκάλεσε ξανά άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Και οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επιθέσεις σε αμερικανικές θέσεις στη Συρία και την Ιορδανία, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμενας σε Κουβέι και Μπαχρέιν. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Πολλοί λένε, άκουγα σήμερα το πρωί κάποιους αναλυτές, εδώ που βλέπουν το κλίμα και προσπαθούν να εκτιμήσουν την ημερομηνία των εκλογών εδώ στη χώρα μας, ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η συνέχεια του πολέμου και η ένταση του πολέμου για το αν θα γίνουν εκλογές μετά το φθινόπωρο ή για του χρόνου το 2027.

Πάμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Να δούμε μία ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύρθου του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε η πλειοψηφία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αποχώρησε ο κύριος Κασιμπάτης και ο κύριος Παλαιοθόδωρος, ενώ στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από σχετική ανακοίνωση που αποχωρούν, με την οποία αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα 7 από τα 9 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Πρόκειται για την κυρία Άννα Μεϊντάνη Λίβου, συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύρθου, Λούις Σπύρος Μουζάκης, αναπληρωτής συντονιστής, Παναγιώτης Λίβος, εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ιωνίων Νήσων, Ευγενία Μόσχου Καλογερία, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μάρκος Μπόλης, Χρήστος Τσιπογιάννης, μέλη και οι δύο της Νομαρχιακής Επιτροπής, και η Γεωργία Τεμπονέρα, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Στη διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής συμμετείχαν και δήλωσαν επίσης την παραίτησή τους και την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, ο οποίος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, πρώην βουλευτής Ζακύρθου και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός χώρος που κάποτε εξέφρασε τις ελπίδες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου. Και όπως αναφέρουν, οι τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν το πολιτικός χώρος που κάποτε εξέφρασε τις ελπίδες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τονίζουν ότι την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ζητήματα διαφάνεια, σκανδάλου, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, απαξιώνει το κοινωνικό κράτος και δοκιμάζει καθημερινά την αντοχή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώνεται σε ένα παρατεταμένο κύκλο εσωστρέφειας, προσωπικών αντιπαραθέσεων και εσωκομματικών συγκρούσεων. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι προτείναμε να αποφασίσουν τα ίδια τα μέλη του κόμματος μέσω δημοψηφίσματος. Αυτά μας το είχε πει και ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, το δημοψήφισμα θα ήταν για τη στάση που όφιλε να τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, και τονίζουν ότι ένα κόμμα της αριστεράς οφείλει να εμπιστεύεται τη βάση του και να δίνει το λόγο στα μέλη του όταν πρόκειται να ληφθούν κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει, αλλά και εκφράζεται στην ανακοίνωση στήριξη σε κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Και τα στελέχη που αποχωρούν θεωρούν ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν ο ίδιος αρχηγός και σύμφωνα με την γνώμη πολλών αυτός ευθύνεται και για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, ξανακάνει άλλο κόμμα και πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα όλα τα μέλη και που παρετούνται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι λοιπόν και εδώ τα στελέχη που αποχωρούν θεωρούν ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και να δημιουργήσει ξανά ελπίδα στην κοινωνία. Αυτά λοιπόν με την ανακοίνωση που έχουμε από την το δελτίο τύπου που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύρθου. Είπαμε ότι σήμερα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο 8 και 4. Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση. Η Δύναμη Ελπίδας θα καταθέσει μια ερώτηση προς το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού για το τι γίνεται με τα έργα
του γηπέδου εκεί στο Εθνικό Στάδιο. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει χρόνος που θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι η ομάδα της Ζακύρθου, μια και έχει ανέβει, είναι ήδη στη Super Link 2. Ανησυχούν πάρα πολύ εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι παράγοντες της ομάδας. Όλα αυτά να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δοθούν από το Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Μπορεί τώρα να μην προλάβει την πρώτη αγωνιστική, να παίξει κάποια παιχνίδια η ομάδα εκτός έδρας και να συνεχίσει στη δεύτερη αγωνιστική. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις και τι έχουν γίνει, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου. Λοιπόν, τώρα, την έναρξη της επικοινωνίας της με τους πολίτες σηματοδοτεί η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής και με ανακοίνωσή της, στην οποία παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ενώ στο μήνυμά της υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και στήριξη της οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα αλλά και του τουρισμού. Ενώ παράλληλα προαναγγέλει ότι στις επόμενες παρεμβάσεις θα αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου. Σύμφωνα λοιπόν ρωτάμε και εμείς έτσι τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Όποτε και όταν ο Πρωθυπουργός προκηρύξει εκλογές, το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο και τα δύο και τρία στελέχη, μία γυναίκα και δύο άντρες που θα απαρτήσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και έχουμε πληροφορίες για τα ονόματα και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για ένα άτομο μάλλον που θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εδώ στο νησί. Λέγονται διάφορα ονόματα και για το ψηφοδέλτιο, εάν βέβαια κατέβει στις εκλογές του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, και τα ονόματα για τον κύριο Ακτύπη. Για τον κύριο Ακτύπη ακούγεται το όνομα του κυρίου Νίκου Πέτα και της κυρίας Μαρίας Λιβέρη. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, προσοχή σήμερα στη ζέστη. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, να μην μετά τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα να μην κυκλοφορούν στην ζέστη, να μην κάνουν έτσι βαριές εργασίες και να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας και ας βάζουμε και λίγο νεράκι στο δρόμο έτσι για τα λίγο φαγάκι, λίγο νεράκι για τα δέσποτα, γιατί υποφέρουν και αυτά, να ξέρετε, όπως και εμείς.

Λοιπόν, ενώ από σήμερα 27 ανοίγουν κλιματιζόμενοι χώροι σε πνευματικό κέντρο Καπή και Οδάς, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα που επικρατεί στην περιοχή, από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για την εξυπηρέτηση και προστασία των ευπαθών ομάδων, καθώς και για κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Οι χώροι που θα παραμείνουν ανοιχτοί είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου, το ΚΑΠΗ, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ιωνίων Ίσων, ο ΟΔΑΣ, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ακολουθώντας τις οδηγίες προστασίας των αρμόδιων αρχών και φροντίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Έχει ξεκινήσει η μειοκτονία, θέλει να ενημερώσει τους αγρότες ο κύριος Τσιριγότης και για κάποια άλλα θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και αμέσως μετά, τη μία η ώρα περίπου, θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιατρά, γνωστό σε όλους, ασχολείται, είναι θεολόγος και ασχολείται έτσι με κάποια πάρα πολύ σημαντικά πολιτιστικά θέματα. Λοιπόν, με τον κύριο Γιατρά θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, για τα υπέροχα πανηγύρια μας, για την ιστορία αυτή που έχουμε με τα πανηγύρια. Είμαστε το μοναδικό νησί στα Επτάνησα που έχουμε τόσα πολλά πανηγύρια και τόσες πολλές όμορφες εκδηλώσεις το καλοκαίρι που συμμετέχουν και πολλά νέα άτομα. Η νέα γενιά τα έχει αγαπήσει και συμμετέχει και έχουμε και πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα με νέα παιδιά. Θα αφήσουμε λίγο έτσι την πολιτική εκτός απρόπτου, έτσι, επικαιρότητα αυτές τις ημέρες, να ξεκουραστούν λίγο και οι πολιτικοί μας και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι αργότερα όταν έρθουμε και εμείς από τη

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε

0: Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 92.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, τον αντιπεριφερειάρχη. Μένουμε πάντως εδώ σε θέματα περιβάλλοντος. Έχουμε χρηματοδότηση 115 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψινδρίας. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απασχολεί και την κυβέρνηση και όχι μόνο τη δική μας αλλά γενικά την όλη την παγκόσμια κοινότητα. Λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει μια νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έργων ίδρυυσης συνολικού ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψινδρίας. Για το σκοπό αυτό λοιπόν καλούνται όλοι οι δικαιούχοι που είναι οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑΣ από όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και των δικτύων ιδρευσίτους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως και την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Να δούμε λοιπόν εάν η Ζάκυνθος έχει καταθέσει προτάσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Θα επικοινωνήσουν τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να καλέσουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τσιριγότη.

0: όλα τα επιπλά.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες σας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, έχει ξεκινήσει η δακοκτονία επιτέλους φέτος.
2: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα ξεκινήσει αυτή τη εβδομάδα.
1: Α, θα ξεκινήσει. Ωραία. Οπότε ναι, όλα πήγαν καλά φέτος.
2: Ναι. Είδα τα χαρτιά από την προηγούμενη διοίκηση. Όλα είναι εντάξει και θα ξεκινήσουμε εδώ σε εβδομάδα. Οριακά είμαστε φυσικά.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι να πούμε ότι ναι, είναι αυτό το οποίο το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο ζητάω εγώ για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε σωστή επέμβαση, αλλά είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου τόσο νωρίς γίνεται και έγκαιρα, το λέω, το τονίζω αυτό το πράγμα, γίνεται έγκαιρα η δακοκτονία. Δεν έχει γίνει ποτέ, μα ποτέ όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι έτρεξαν και οι διαδικασίες πιο γρήγορα.
2: Βεβαίως.
1: Από ό,τι τις προηγούμενες χρόνια.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Από τα μηδιακούς, ακούστε να σας πω, για να καταλαβαίνουν και οι αγρότες τι γίνεται. Ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος, γιατί εγώ υποτίθεται ότι είμαι ένας πολιτικός προϊστάμενος, ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος δεν γνωρίζει το αντικείμενο, δεν γνωρίζει ακριβώς το τι πρέπει να κάνουμε και πότε πρέπει να το κάνουμε, τι γίνεται, λέει στους διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας, γιατί η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας φυσικά συμβουλεύει τον κάθε πολιτικό προϊστάμενο και του λέει ότι ναι πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Όταν ο πολιτικός προϊστάμενος για τον ΑΒ λόγο θέλει να δείξει στην κοινωνία ότι να εγώ το έκανα, κάνει μια λάθος ενέργεια, χρεώνεται ο πολίτης, ο παραγωγός, χωρίς να υπάρχει λόγος. Δυστυχώς αυτά τα οποία εγώ μπορεί να τονίζω και να λέω και τα λέω δημόσια για να τα ακούει ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν τα λέω μόνο για τους πολίτες, τα λέω και για τους όλους τους πολιτικούς οι οποίοι ηγούνται και περισσότερο αυτούς που νομοθετούν μέσα στη Βουλή να τα ακούνε για να μπορέσουμε να διορθώνουμε τα τυχόν προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Είναι η μεγάλη γραφειοκρατία η οποία πρέπει να μειωθεί. Μιλάμε για μείωση γραφειοκρατίας, αλλά δυστυχώς παραμένει η ίδια. Δεν λέω ότι αυξάνεται, αλλά παραμένει η ίδια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο χρόνος ο οποίος μας καθυστερεί. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια μου, παρενέβηκα στο διευθυντή της αποκεντρωμένης διοίκησης να μην μου κάνει 20 μέρες που ήταν να μου δώσει απάντηση και το έκαμε μέσα σε 3 μέρες και είχα την απάντηση και για αυτόν τον λόγο έχουμε αυτό το αποτέλεσμα φέτος. Διαφορετικά θα πήγαμε τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου ήδη είναι αργά.
1: Πέρυσι τι είχε γίνει, πότε είχατε πέρυσι έγινε.
2: Πέρυσι κυρία Ποταμίτη, η απάντηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ήταν τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα εγώ τέλος Αυγούστου να πάω να κάνω δακοκτονία και να κοροϊδεύω τον κόσμο δηλαδή ότι έκανα δακοκτονία. Γιατί εγώ το θεωρώ κοροϊδία αυτό το πράγμα.
1: Να σας ρωτήσω, η παραγωγή φέτος πώς εμφανίζεται?
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι στο σύνολο των ελαιοδέντρων πρέπει να έχουμε 70 με 80% παραγωγή φέτος.
1: Μάλιστα. Μια πολύ καλή χρονιά.
2: Για τον καρπό μιλάω τώρα, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα αγροτικής πολιτικής που αφορούν την περιφέρεια?
2: Κοιτάξτε να σας πω, είχα μια προσωπική επαφή με τον καινούριο υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος είναι πανίσιος από τη Λευκάδα.
1: Ναι.
2: Και ευτυχώς δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει. Αυτό βλέπω και αυτό συναντάω. Ο κ. Καβαδάς λοιπόν με πήρε τηλέφωνο προχθές να μιλήσουμε λίγο για τις απολυμάνσεις των οχημάτων για το θέμα της ευλογιάς. Επειδή δεν είναι σε έξαρση, έχει μειωθεί κατά πολύ δηλαδή η ευλογιά στην Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια μικρή
1: Εστία.
2: Ναι, μπορώ να την πω ακόμη προσβολή στον νομό Ηλίας, αλλά υπάρχει και μια πιο έντονη λίγο, όχι πολύ δυνατή, στην Ετωλά Καρνανία. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια προσοχή να μην ξαναέχουμε ξανά κρούσματα σαν αυτά που είχαμε στην Κεφαλονιά και μια στην Ιθάκη. Και είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τους απολυμαντικούς σταθμούς στα νησιά μας. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός ο οποίος είπε ότι θα αποζημιώσει το κόστος, τα έξοδα δηλαδή τα οποία θα χρειαστούν οι απολυμαντικοί σταθμοί, διότι το προηγούμενο διάστημα που είχα μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του είπα ποιος θα με πληρώσει και μου είπε ότι εγώ δεν σου δίνω ούτε δεκάρα, ο κύριος Πρωτοποσάντης, εγώ μιλάω με το όνομά του το καθένα, έτσι. Λοιπόν, και μου είπε ότι δεν μου δίνει δεκάρα, χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Καβαδά, ο οποίος λέει φέρτε από τα τιμολόγια και εγώ θα κανονίσω να πληρωθούν στο ακέραιο ό,τι χρειαστεί.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί επιτέλους έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Δεν έχετε βέβαια, το περσινό.
2: Κύριε Ποταμίδη, εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Δεν μπορώ να χρηματοδοτώ με χρήματα τα οποία είναι για την οδοποιία της Ακίνθου για να χρησιμοποιήσω στους απολυμαντικούς σταθμούς και να μου δίνει εντολές και το Υπουργείο και να μου λέει χωρίς να έχω χρήματα δικά του γιατί για το κάθε τομέα. Υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για το κάθε τομέα. Το κάθε Υπουργείο διαθέτει ένα ποσόν χρημάτων για την κάθε δουλειά. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία είναι για την οδοποιία, παράδειγμα να φέρω την οδοποιία αυτή τη στιγμή γιατί είναι και για άλλα θέματα, για έργα, για άλλα θέματα και να χρησιμοποιήσω εγώ τα χρήματα εκείνα για την απολύμανση, η οποία απολύμανση μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι αγόρασα τον απολυμαντικό σταθμό, τον έβαλα και λειτουργεί μόνος. Δεν λειτουργεί μόνος του. Χρειάζομαι προσωπικό, χρειάζομαι φάρμακα, χρειάζομαι χίλια δύο πράγματα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Και για πόσο χρονικό διάστημα εγώ θα τα χρησιμοποιώ.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Λευκάδα, ο απολυμαντικός σταθμός που ο οποίος λειτουργεί στη Λευκάδα θέλει 250 ευρώ το 8ωρο. Δηλαδή, αν τυχόν εγώ βάλω 3 βάδιες, θέλω 750 ευρώ ημερησίως.
1: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν, πώς θα καταλήξω εγώ αυτά τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός δηλαδή θα βγει εκτός. Αυτό τον οποίο κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια έργα με το θέλησή μας. Αυτό είναι μηδαμινά.
1: Εγώ μπορώ να τα πω
2: μηδαμινά. Που προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οδική ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια του πολίτη είναι σημαντικό για τα προχέα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό να συμβαίνουν τα τροχεία καθημερινά τρελά. Το νοσοκομείο δηλαδή να μην προλαβαίνει να καλύψει τους τραυματισμούς για να μην αναφερθώ σε θανάτους των τουριστών και γενικά των αγεντήρων.
1: Στη Λευκάδα πώς πληρώνονται αυτά τα χρήματα, κύριε Τσιρικώδη?
2: Το σταμάτησε τον απολυμαντικό σταθμό. Ήταν από χρήματα τα οποία διέθετε η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτά τα χρήματα τα οποία σας είπα.
1: Μάλιστα. Ωραία, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας είπατε για το ότι επιτέλους θα βρεθεί έστω μία χρηματοδότηση για την απολύμανση που αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει σταματήσει αυτό το θέμα εδώ στην Ιόνιο περιφέρεια, δεν έχουμε κάτι.
2: Όλα μπαίνουν καλώς.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
2: Την Πέμπτη να σας τονίσω ότι θα έχω συνάντηση με τον κύριο Καβαδά στην Πάτρα που έχουμε ένα συνέδριο. Οπότε θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα σε κατηδία συζήτηση.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα για το ελαιοκομικό μητρό. Λοιπόν, να το πούμε και να το ξαναπούμε για αυτούς που μας ακούν. Οι ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν στην περιφέρεια, στα αρμόδια γραφεία για να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα πηγαίνουν στο δεύτερο όροφο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου με μια αίτηση την οποία θα κάνω για να μπορέσουν να προλάβουν τυχόν πρόσχημα στην περίπτωση και να μπορούν να κάνουν και τις ελιές τους, έτσι, γιατί δεν μπορεί να πάει στο λουτρεβείο εάν τυχόν δεν έχει κάνει το κτηματολόγιο.
1: Μπορείτε να μας το ξανεπισημάνετε αυτό? Εάν δεν έχουν κάνει αίτηση για το ελαιοκομικό μητρό, δεν μπορούν να πάνε στο ελαιοτριβείο?
2: Θα μπορούν να πάνε στο ελαιοτριβείο να κάνουν τις ελιές.
1: Μάλιστα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω.
2: Συγγνώμη, κυρία Παταμίδη, ναι. Αυτό θα ισχύσει φυσικά από το χρόνο,
1: δηλαδή
2: του 27 τον Οκτώβριο. Δεν θα ισχύσει από φέτος. Απλά το αναφέρω δηλαδή ότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να έχει κάνει το αίτημά του και αν τυχόν είπε μπορεί να έχει κάνει και το ηλεκτρονικό του μητρό.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω λίγο να αναφερθώ πάνω και σε αυτό.
1: Και εκεί πάλι δεν έχουμε προσωπικό, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά δεν έχουμε προσωπικό, γι' αυτό το κάνουμε τις αιτήσεις και παίρνουμε τον αρχό πρωτοκόλλου. Διότι με δύο άτομα, αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, να φτιάξουμε 8.500 αιτήσεις μέσα σε ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μίλαγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φυσικά ο άνθρωπος μπορεί να μην γνωρίζει τι θα πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να μην γνωρίζει τι θα πει ο Πολεμικός Τομέας και να λέει ό,τι θέλει. Εκείνο όμως που άκουσα, και πρέπει αυτό να το γνωρίζει, για το θυματολόγιο.
1: Ναι.
2: Ότι έγινε, λέει, διασταυρωτική έλεγχη, λέει, με βάση το θυματολόγιο. Ποιο θυματολόγιο? Μα δεν έχει γνωρίζει το θυματολόγιο στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιο θυματολόγιο έκαμε διασταυρωτικούς ελέγχους? Και ποιος του είπε ότι δεν γινόντουσαν διασταυρωτικοί έλεγχοι? Πάντα γινόντουσαν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Δεν μιλάνε ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Δεν θέλω να μιλήσω ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε και ο Πασόκ δεν έκανε. Λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις έκαναν πάντα διασταυρωτικούς ελέγχους.
1: Μάλιστα.
2: Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γινόντουσαν με βάση τα στοιχεία τα οποία έδινε ο παραγωγός. Και τώρα τελευταία, επειδή έχουμε συντεταγμένες τοπογραφικά, γι' αυτό το λόγο ήταν πιο καλή η έλεγχη. Έτσι. Όχι όμως ότι γινόντουσαν με βάση το θεματολόγιο. Αν ήταν με βάση το θεματολόγιο, αυτή τη στιγμή το ελαιοκομικό μητρό θα το ολοκληρώνουμε μέσα σε χρόνο μηδέν. Αν υπήρχε ελαιοκομικό μητρό.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, όχι ελαιοκομικό μητρό, αν υπήρχε κτηματολόγιο.
1: Αν υπήρχε κτηματολόγιο.
2: Όχι κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δεν υπάρχει. Για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε δηλαδή το κάθε ελαιοτεμάχιο του παραγωγού, του κάθε παραγωγού, επάνω στο κτηματολόγιο, επάνω στο πάζλ δηλαδή. Στο πάζλ του χώρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' ακούτε?
2: Καλά, κύριε Ποταμιδί.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα είναι η ανάθεση συμβάσεων όμοιων και ομοειδών σύμφωνα με το άρθρο 636 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η συγγήτρια θα είναι η νέα Γενική Γραμματέας, κυρία Μέρη Γαλαζούλα. Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει την σημερινή συνεδρίαση είναι η έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου. Η συγγητής θα είναι ο κύριος Δήμαρχος. Αιτήσεις για μείωση δημοτικών τελών. Μάλιστα, λόγω εποχικής λειτουργίας επιχειρήσεων, η συγγητής θα είναι ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Χορήγηση έγκρισης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Έγκριση ενιαίου λογότυπου των Δημοτικών Φιλαρμονικών Ζακύνθου με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κύριο Παναγιώτη Βριώνη και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Λίντερ με εισηγητή εδώ τον κύριο Δήμαρχο. Τέλος, το τελευταίο θέμα που θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας κύριος Τσουλουνάκης Γιώργος αφορά την ενημέρωση για τις ενέργειες και την πορεία των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Η Δύναμη Ελπίδας και ο επικεφαλής, ο κύριος Γιώργος Τσουλουνάκης, θα ρωτήσει τον κύριο Δήμαρχο ποια την πορεία των έργων, μια και δεν υπάρχει χρόνος, σχεδόν καθόλου, ελάχιστος είναι ο χρόνος που θα γίνουν, που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει και επίσημα πια η ομάδα μας, ο ΑΠΣ Ζάκυνθος, να κατοχυρώσει την έδρα της εδώ στο νησί μας. Για να κατοχυρώσει όμως την έδρα και για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα στο Εθνικό.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 7-8 λεπτάκια μετά τις 1 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92 τον θεολόγο κύριο γιατρά Κωνσταντίνο. Πολύ ενεργός ο κύριος γιατράς, συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ασχολείται με τον πολιτισμό εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και να χαιρετήσω και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Ναι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ως εξής. Το νησί μας έχει μία παράδοση από πάρα πολλά χρόνια στα πανηγύρια που συνδυάζονται και με τις, με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εκκλησία που να γιορτάζει το καλοκαίρι και μετά την Θεία Λειτουργία οι πιστοί ξεκινούν ένα πανηγύρι. Παλιά γινόταν πιο παραδοσιακό, τώρα το έχουμε εμπλουτίσει και με συγκροτήματα και με περισσότερο χορό και τραγούδι. Και δεν είναι κακό αυτό, πιστέψτε με. Μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα πολιτιστική όσον αφορά τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Από διάφορους συλλόγους, και αυτό είναι ένα πολύ χαρούμενο, γιατί βλέπουμε ότι τα χωριά μας είναι πάρα πολύ ενεργά και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, και αυτό μας χαροποιεί, γιατί μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και πραγματοποιούν ωραιότατα πανηγύρια. Γιατί όπως το λέει και η λέξη, πανηγύρι είναι όταν μαζεύεται όλος ο λαός, γιατί ναι μεν είναι και το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά είναι και το πολιτιστικό κομμάτι, ουσιαστικά γίνεται ένα πάντρεμα θρησκευτικού και πολιτιστικού μέρος σε ένα πανηγύρι, και είναι αυτό πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μας θυμίσετε τώρα, ποια είναι τα πιο όμορφα, τα πιο σημαντικά πανηγύρια του καλοκαιριού εδώ στο νησί μας.
1: Καταρχάς, το πιο μεγάλο και σημαντικό πανηγύρι στο νησί μας, θα το πάω λίγο και ας έχει περάσει, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, είναι το πανηγύρι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι μια πολύ όμορφη θερινή εορτή των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, στο Μαχαιράδο, στο χωριό Μαχαιράδο. Είναι ένα διήμερο, όπως γνωρίζετε, με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, με τη λιτανία της εικόνας της Αγίας Μαύρας στα χαράματα, δηλαδή τις 2 η ώρα, 2.30 περίπου, ξημερώνοντας τις ξημερώματα Κυριακής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στην συνέχεια την επόμενη μέρα η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα έχουμε το λαϊκό πανηγύρι, έχουμε την εμποροπανηγύρι. Ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο πανηγύρι της Υπαίθρου και από τα προσεσμικά χρόνια αυτό της Αγίας Μαύρας, έτσι να το πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Δάκυνθο, πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην γίνεται έναρξη με τα Μπουρλονιάκαρο. Το ταμπουρλονιάκαρο είναι όργανο τοπικό για Κινθινό, το οποίο κάνει την έναρξη στα πανηγύρια.
0: Σε όλα τα πανηγύρια.
1: Βεβαίως, σε όλα τα πανηγύρια. Κοιτάξτε, και κυρίως στα ορεινά. Δηλαδή τώρα απόψε για παράδειγμα, που είναι του προφήτη Ηλία, έχει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι στο Καταστάρι, στο Πάνω Χωριό, που είναι ο ναός του προφήτου Ηλία, και θα πραγματοποιηθεί και περιφορά της εικόνος και λιτανία, και θα το ξεκινήσει και θα γίνει ένα με τα Μπουρλονιάκαρο. Είναι δηλαδή μια παλιά παράδοση της Ακίνθου που κάνεται στους αιώνες, και βλέπουμε και νέους ανθρώπους που το συντηρούν μέχρι και σήμερα και το διατηρούν αυτό το πράγμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πανηγύρι, το οποίο είναι την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Στις Μαριές, βεβαίως. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, αν το πούμε, πάμε λίγο και σε ένα θεολογικό σημαντικό κομμάτι για τη Ζάκυνθο, είναι αυτή η οποία κατά την παράδοση ευαγγέλισε τον νησί, δηλαδή έφερε τον χριστιανισμό στη Ζάκυνθο μαζί με τη Μαρία του Κλοπά σε ένα ταξίδι τους προς τη Ρώμη. Προσέκρουσε το καράβι σε μια θαλασσοταραχή στο Πόρτο Βρώμη, και έτσι στο πρώτο χωριό που είδαν εκεί πέρα ευαγγέλισαν το χωριό, και από εκεί και πήρε και το όνομα Μαριές, Μαρίες, δηλαδή Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και την Τετάρτη γιορτάζει η μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, ένα πάρα πολύ όμορφο πανηγύρι παραδοσιακό, γιατί η Μαριές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, έχει διατηρήσει αυτή την επτανησιακή αρχιτεκτονική, γιατί δεν έπαθε ζημιές από τους σεισμούς, οπότε έχει τα γαλντερίμια, γίνεται περιφορά μέσα στα γαλντερίμια. Το πανηγύρι αργότερα, την Τετάρτη το βράδυ θα γίνει πανηγύρι, από ό,τι είδαμε, μουσική, δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω και αξίζει και ο Ζακυνθινός, αλλά και οι ξένοι όσοι μας ακούνε να το επισκεφτούν απάνω και θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια έχουμε ένα όμορφο πανηγύρι που τα τελευταία ένα χρόνο είναι στη φανερωμένη στη χώρα του Αγίου Θεοφύλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Αγίου Θεοφύλου, του νεομάρτυρα Αγίου Θεοφύλου, ενός τοπικού Αγίου, που εκεί ο πάτρης Σεραφείμ Κονίδης, ένας άξιος κληρικός, κάνει πολλές σημαντικές προσπάθειες και τον έχει αναδείξει αυτόν τον Άγιο. Είναι τοπικός νεομάρτυρας.
0: Είναι και η οικία του εκεί δίπλα.
1: Είναι και η οικία του εκεί, βέβαια. Γίνεται περιφορά στον άμμο που είναι η γειτονιά του. Mm-hmm. Γίνεται και η δέηση μπροστά από τη θέση που υπήρχε η οικία του, που έχει φτιαχτεί και εικονοστάσει τα τελευταία χρόνια από τον πατέρα Σεραφή. Και μετά γίνεται και παραδοσιακό γλέντι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό, γιατί μαζεύουν οι άνθρωποι της πόλεως, οι ξένοι κτλ. Και γνωρίζουν και τον Άγιο Θεόφιλο, αλλά γνωρίζουν και τη Ζάκυνθο, δηλαδή την παράδοσή μας. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μετά, όπως είπατε, έχουμε την Αγία Παρασκευή που γιορτάζουν πολλά χωριά, δηλαδή γιορτάζει οι Βολήμες, που κάνει ένα πολύ ωραίο πανηγύρι παραδοσιακό. Με λιτανία της εικόνας Αγίας Παρασκευής, ναι. Τον Μπελούσι ή αλλιώς Κυψέλη, άμα για τους ξένους τον λέω αυτό, που και επίσης εκεί γίνεται λιτανία και παραδοσιακό πανηγύρι,
0: ναι.
1: Την Μπόχαλη, μια πολύ παλιά εκκλησία στην Μπόχαλη, απάνω στο πιο κάτω λίγο από την Παναγία τη Χρυσοπηγή, πολύ ωραίος ναός, και εκεί ο πατήρ Νικόδημος κάνει εξαιρετικό έργο και την έχει αναδείξει αυτή την εκκλησία και είναι πάρα πολύ όμορφη. Και η Αγία Παρασκευή στη Ζάκυνθο, από ότι... και στο Κερί. Την Κυριακή θα γίνει και ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στο Κερί της Αγίας Παρασκευής.
0: Την Κυριακή, μάλιστα.
1: Είναι μια εκκλησία στο πάνω χωριό, δεν έχει γκρεμιστεί από τους σεισμούς και έχει ένα πλάτωμα και θα γίνει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι παραδοσιακό. Κοιτάξτε, κυρία Ποταμίτη, ένα πανηγύρι... Ναι, μεν χρειάζεται έξοδα και τα λοιπά, αλλά αυτό το τελευταίο, το πανηγύρι είναι σημαντικό, γιατί ενώνει τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος χορεύει με έναν άλλο που δεν τον ξέρει και χαίρεται, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολιτισμός, αν το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ιδιαίτερη σημαντική για εμάς τους νέους, που μας αρέσει να τα διοργανώνουμε αυτά, γιατί ευχαριστιόμαστε, και πιο πολύ και για τους ξένους, γιατί βλέπουν την παράδοση του Ζακύνθου. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ σας είπα κάποια τώρα πανηγύρια σημαντικά για τον Ιούλιο.
0: Το Αγίου Λέοντα είναι τώρα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο?
1: Το Αγίου Λέοντα, επειδή είναι, να μην πω λάθος, νομίζω δεν έχει δει κάποια ημερομηνία, αλλά γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, γίνεται
0: του Ιουλίου,
1: ένα δήμερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην είναι, θα το αναφέρω όμως, επειδή κάνουμε έτσι μια ωραία αναφορά, είναι η Μαλιαρή. Είναι ξημερώματα 1η του Αυγούστου, που γίνεται ο αγιασμός στον Άγιο, μας χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες στη Ζάκυνθο, μπορεί να μην το γνωρίζουν πολύ το βράδυ, ουσιαστικά γιατί μπαίνουμε στην νηστεία του 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και γίνονται και πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, στα Λαγκαδάκια πραγματοποιούν με νουδέλι. Ο σύλλογος του Αντώνη Μαρτελάου στον Αγγελικό κάνει και εκεί ένα ωραίο γλέντι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι μεγάλα κάποια χωριά.
0: Αυτό γίνεται παραμονές του 1η Αυγούστου, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς το βράδυ. Ξημερώματα.
0: Και στο πλάτωμα του Αγίου που... Πάνε οι φιλαρμονικές, είναι πολύ όμορφα και εκεί.
1: Και μετά οι χοροδίες πάνε στα σοκάκια το βράδυ της χώρας και τραγουδάνε, λένε καντάδες, είναι φοβερά. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο και αυτό τα τελευταία χρόνια, να βιώνει πάρα πολύ ενεργά και αυτή η γιορτούλα.
0: Ναι. Μας ρωτάνε εδώ ένας ακροατής μας, το Μενουδέλι, πότε είπατε ότι είναι στα Λαγκαδάκια, είπατε?
1: Το Μενουδέλι νομίζω στα Λαγκαδάκια γίνεται...
0: Παραμονές. Του Αυγούστου.
1: Ναι, βγαίνουν πάντοτε, να ξέρετε, και τώρα επειδή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσείς είσαστε πάρα πολύ, μας ενημερώνετε και επί τόπου στέλνονται αυτά τα πράγματα, αλλά να το έχουν στο νου τους, παραμονή εκεί γίνεται στα Λαγκαδάκια. Μετά έχουμε μια περίοδο που είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου και πάμε στο 15 Αυγούστου. Καλά, στο 15 Αυγούστου γιορτάζουν πάρα πολλά χωριά της Ζακύνθου. Ναι. Πού να σας ξεκινήσω, το
0: καταστάρι,
1: Βανάτο.
0: Το καταστάρι το μεγαλύτερο νομίζω.
1: Το καταστάρι, ναι, όπως το είπατε. Το Βανάτο, το Βουγιάτο, ο Παντοκράδωρας, το Κερί, οι φανερωμένοι στην πόλη. Όπου και να πάμε, σε όποιο χωριό και να πάμε, έχει κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια, και αυτό είναι το ωραίο, ότι το κάθε χωριό κάνει και το δικό του πανηγύρι. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γιορτάζουν και διπλανά χωριά, αλλά θα κάνει το πανηγύρι και ο κόσμος μπορεί και να πάει και στα δύο. Δηλαδή υπάρχει μια όμορφη μαζί, μια όμορφη
0: συνεργασία. Βέβαια.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο πανηγύρι στο Βανάτο που γίνεται, στην Παναγούλα, στο Βανάτο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο μεγάλο πανηγύρι. Αυτό στο Καταστάρι, όπως είπατε, μεγάλο πανηγύρι. Και στο Κερί γίνεται πολύ ωραίο πανηγύρι της Παναγίας. Η Παναγία, εντάξει, στην πόλη της Ζακύνθου έχουμε τη Φανερωμένη που γιορτάζει, που είναι ο ιστορικός μας της Φανερωμένης. Η Παναγία Επικριδιώτησα, ουσιαστικά έχουμε η Παναγία Κρυονερίτησα. Που εκεί ουσιαστικά, ναι, είναι μια πολύ ωραία εκκλησία και τα τελευταία δύο χρόνια εκεί ο πατήρ Παναγιώτης, ο Παράσης, ένα άξιος κληρικός και αυτός, κάνει και περιφορά του επιταφείου,
0: ναι,
1: της Παναγίας και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Αλλά εντάξει, και σιγά όλοι να γιορτάζουν, ναι, είμαι στη Θεοτόκου, απλώς σας είπα κάποια ενδεικτικά πανηγύρια. Μετά στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παραμονή του Αγίου 24,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, γίνεται το πανηγύρι του Σκουλικάδου, αλλά νομίζω το μεταφέρουμε για μετά του Αγίου μας, να μην πέσει με τη γιορτή, καταλάβατε, παραμονή, ναι, 23.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι Σκουλικάδου που γιορτάζει η Παναγία Εναφωνήτρια, που είναι ένας πολύ όμορφος και ιστορικός ναός. Mm-hmm. Και μετά και καθώς γιορτάζει και το μοναστήρι της Αναφωνήτριας στο ομώνυμο χωριό πάνω από.
0: Ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό.
1: Μπράβο, που μόνας ο Αγιός μας. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στο αποκορύφημα που είναι το τρίμερο του Αγίου μας.
0: Βέβαια.
1: Που γιορτάζει ο Πολιούχος μας, γιορτάζει τη μετακομιδή του σκηνώματος, γιορτάζουμε από τα στροφάδια στη Ζάκυνθο. Μια πάρα πολύ σημαντική εορτή της Ορθοδοξίας και της Ζακύνθου. Γιορτάζουμε τη μετακομιδή του σκηνώματός του, το θησαυρό αυτό που έχουμε Ζάκυνθο τόσα χρόνια. Μαζεύεται ο κόσμος από όποιο μέρος της γης, δηλαδή, για να παρακολουθήσει την περιφορά του Αγίου μας,
0: ναι,
1: η οποία πραγματοποιείται το απόγευμα ανήμερα 24 Αυγούστου, περίπου στις 7.30 γίνεται η έξοδος του Λειψάνου. Γίνεται μέσα στην πόλη όπως γνωρίζουμε, επιστροφή μετά στον Άγιό μας και μετά γίνεται και το φαντασμαγορικό γεγονός με τα πυροτεχνήματα στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε την εμποροπανήγυρη εκεί προς, ναι, το ποτάμι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό για τη Ζάκυνθο. Είναι η μεγαλύτερη, ναι, εορτή.
0: Κύριε γιατρά, να σας ρωτήσω, ναι, μόνο το δικό μας νησί έχει τόσα πολλά έτσι πανηγύρια ή παρατηρείται και σε άλλα νησιά των Επτανήσων? Νομίζω ότι μόνο...
1: Ναι, και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά από ό,τι βλέπω υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Αυτό γίνεται λόγω ότι εμείς έχουμε ένα παράδοξο ότι γιορτάζουμε Αγίους που μπορεί να γιορτάζουμε το χειμώνα, γιατί το γιορτάζουμε και το καλοκαίρι. Γι' αυτό,
0: μάλιστα,
1: το γεγονός γιατί θέλουμε, για, ναι, παράδειγμα, να γιορτάσουμε, γιατί μπορεί να μην γιορτάσαμε έναν Άγιο το χειμώνα λόγω των καιρικών συνθήκων, το γιορτάζουμε, μάλιστα, τον καλοκαίρι και το μετεμπεριφορά κτλ. Παρατηρείται γι' αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός, γιατί, ναι, κοιτάξτε, μπαίνει και το λαογραφικό μέσα, να δείτε. Που εσείς από ό,τι γνωρίζετε και από τα ορεινά της Ζακύνθου, τα γνωρίζετε,
0: ναι,
1: αυτά. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο αυτό να λιτανεύονται μέσα στα παραδοσιακά σοκάκια, ναι, εικόνες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε παλαιούς ανθρώπους.
0: Και έχουν αναβιώσει και κάποια έθιμα από τους πολιτιστικούς συλλόγους των ορεινών.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχουν αναλάβει νέα παιδιά, η νέα γενιά, με πολύ όρεξη και κέφι.
1: Και το καλό είναι ότι ναι, μεν και αυτό, αλλά και ιδρύονται και άλλοι σύλλογοι. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα ανακοινώνονται και άλλα ωραία πράγματα. Και είναι μια παρηγοριά αυτό το πράγμα, γιατί η Ζάκυνθος συνεχίζει και θα συνεχίζει, εγώ πιστεύω, να διατηρούμε αυτή την παράδοσή της.
0: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι έχει αναβιώσει ο θρησκευτικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τα προηγούμενα?
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και υπάρχει πιο καλή ενημέρωση και ο κόσμος ενημερώνεται και θέλει να ενημερώνεται. και του αρέσει του κόσμου να βλέπει και τα θρησκευτικά μας μνημεία, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θρησκευτικά μνημεία στη Ζάκυνθο. Και δόξα τω Θεώ και είναι και σε καλή κατάσταση, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα πάρα πολύ θετική για το νησί.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι και θα έχουμε ακόμα πιο θετική κινητικότητα στα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε γιατρά, δεν μας παίρνει ο χρόνος βέβαια τώρα, αλλά σε κάποια άλλη ενότητα
1: βεβαίως,
0: θα θέλαμε να κάνουμε κάτι για τα γυναικεία μοναστήρια της Ζακύνθου. Δηλαδή αυτό που ανήκει και στο Σινά που είναι πάνω στον Κυλιωμένο. Εκεί στην Υπεραγάθου.
1: Η Παναγία την Υπεραγάθου.
0: Ναι, η Παναγία, και δηλαδή μια ξεχωριστή ενότητα. Γιατί πραγματικά εντάξει, ασχολείστε πάρα πολύ με όλα αυτά τα θέματα.
1: Να είστε καλά και εννοείς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί μιλήσουμε λίγο και για τον Άγιο Διονύσο, για το βίο, τη ζωή του. Τα αποτυπώματα που άφησε εδώ αυτή η οικογένεια, έτσι, των Σιγούρων. Και όλη την ιστορία της οικογένειας.
1: Με μεγάλη μου χαρά, όποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ακούσουν οι ακροατές μας αυτές τις ημέρες ποια είναι τα επόμενα πανηγύρια. Έχουμε σήμερα 20, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα πού μπορούν να πάνε?
1: Αυτή την εβδομάδα μπορούν να πάνε απόψε στο Κατασάρι, στο χωριό που γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Την Τετάρτη που έχει νομίζω 22 μήνας.
0: Ναι, 22, ναι.
1: Τετάρτη μπορεί να πάνε στις Μαριές που γιορτάζει η Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Την Παρασκευή αξίζει να πάμε με το Αγίου Θεοφίλου στον Άγιο Θεόφιλο στη χώρα, στο Πανερωμένη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο στις Βολήμες που γιορτάζει η Παρασκευή.
0: Η Αγία Παρασκευή.
1: Μπόχαλη,
0: ναι.
1: Και την Κυριακή να γίνεται πάρα πολύ ένα πανηγύρι στο κερί.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε κάποιος που θέλει να διασκεδάσει και φτηνά, να μην χαλάσει πολλά χρήματα,
1: βέβαια,
0: μπορεί
1: βέβαια
0: κάθε βράδυ να πηγαίνει σε ένα διαφορετικό σημείο.
1: Βεβαίως,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: καλό,
0: κύριε γιατρά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια.
1: Χαίρετε. Πρίσμα 90 και 2.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο, γιατρά, θεολόγο, μας είπε πού μπορούμε να διασκεδάσουμε φέτος το καλοκαίρι, ποια είναι τα πανηγύρια που θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Βέβαια, το πολύ μεγάλο πανηγύρι για το νησί μας είναι Τιμοθέου και Μαύρας, 2 ημέρες. Γίνεται και λιτανία, δεν το γνωρίζαμε, για να είμαι ειλικρινής, 2 η ώρα τα μεσάνυχτα. Πάρα πολύ ωραία τα πανηγύρια μας και αυτή την εβδομάδα. Σχεδόν κάθε βράδυ, όπως ακούσατε, μπορείτε να πηγαίνετε με ελάχιστα έξοδα, να χορεύετε, να διασκεδάζετε με την οικογένειά σας, τους φίλους σας και τα παιδιά σας. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με άλλες ειδήσεις και από την Ελλάδα αλλά και

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες.

0: και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakinthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια μετά τη σύλληψή του από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αρνούμενος κάθε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε από την κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία της επίθεσης. Συνολικά λοιπόν μέχρι στιγμής 4 άτομα έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία, τρομοκρατική οργάνωση και εμπρισμό. Η δικογραφία συνδέει τη δολοφονική επίθεση με 2 επιπλέον εμπριστικές επιθέσεις σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι λοιπόν τα νεότερα που έχουμε σχετικά με τις συλλήψεις. 4 άτομα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και έχουν προφυλακιστεί και εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης έχασε την ζωή της η άτυχη Βάγια Νέστορα. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Πάρα πολύ λίγα άτομα παρακολουθούν τη δίκη. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Για την μεγάλη τραγωδία που έγινε εκεί στα Τέμπη, είναι η 22η κατά σειρά συνεδρίαση. Σημειώθηκε ένταση και φραστικά επεισόδιο μεταξύ συγγενών των θυμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες για τους εντολείς του και ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ η εισαγγελέας της ΕΔΑΣ πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και ακυρώτευσης που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Έγινε φυσικά, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του κυρίου Νίκου. Υπήρχε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και στον κύριο Νίκο Πλακιά. Ο πρώτος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Πάντως οι συγγενείς που παρακολουθούν τη δίκη είναι πάρα πολύ λίγοι. Στην αρχή θυμάστε όλοι πόσο παράπονα είχαν δημιουργηθεί και εντάσεις από τους συγγενείς και τα μέσα ενημέρωση και τους δικηγόρους, λέγοντας ότι η αίθουσα αυτή δεν επαρκεί, είναι πάρα πολύ μικρή. Είχε σταματήσει διαδικασία για να βρεθούν νέες θέσεις, να μεγαλώσει η αίθουσα. Έγιναν όλα αυτά και τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που παρακολουθούν το δικαστήριο. Πραγματικά φανταστείτε όμως και πόσο έτσι ψυχοφθόρο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, κάθε τρεις και λίγο να φεύγουν από τις οικίες τους να πηγαίνουν στη Λάρισα, και πόσα έξοδα είναι αυτά και ταλαιπωρία. Είναι ένα δικαστήριο που θα συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες με όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίσταται οι συγγενείς. Τώρα τι γίνεται τώρα, βλέπουμε εδώ ένα ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα για τα χρήματα αυτά που σπαταλούνται από πολύ πλούσιους εκατομμυριούχους στη Μύκονο. Λοιπόν, εδώ τώρα, εκεί στη Μύκονο διοργανώνονται, λέει, πάρα πολλά πάρτι σε υπερπολιτελείς βίλες. Υπάρχουν ορισμένα γραφεία που οργανώνουν διακοπές έτσι πλούσιων ανθρώπων. Είναι επαγγελματίες που εργάζονται αδιάκοπα ώστε κάθε απέτηση να μετατρέπεται σε πραγματικότητα, και μάλιστα μπορεί ένα τέτοιο πάρτι, διοργάνωση ενός τέτοιου πάρτι, όχι πολλών ατόμων, λίγο, να στοιχίσει έως και 400.000 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν τι χρήματα δαπανώνται εκεί στο νησί των Ανέμων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε πάρτι πολύ πλούσιων ανθρώπων, σε έτσι βίλες μακριά από τα βλέμματα των υπολείπων, των εμάς των κοινών θλητών.

Μπαίνουμε λίγο ακόμη στα θέματα του τουρισμού για να δούμε τι έκανε μια τριμελής οικογένεια η οποία επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών μετά από δεκαήμερη διαμονή σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια. Τώρα, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όταν η χρέωση της πιστωτικής κάρτας που είχε δηλωθεί ως εγγύηση απέτυχε και η επικοινωνία με τους πελάτες κατέστα αδύνατη. Οι πελάτες δηλαδή τα μάζεψαν και έφυγαν πρωί-πρωί από το ξενοδοχείο. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα Ιρλανδικής καταγωγής στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο Μας Παλόμας. Είναι μια περιοχή στα Γκραν Κανάρια με πάρα πολύ ωραία έτσι ξενοδοχεία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη. Αυτή βέβαια ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα της κάρτας με την τράπεζα. Τώρα η αστυνομία των Γκραν Καναρίων ανακοίνωσε ότι, αυτή η συγκεκριμένη δεν παραδέχτηκε το λάθος της και έτσι αναγκάστηκε να πληρώσει τον λογαριασμό για να την αφήσουν οι αρχές να αποχωρήσει μαζί με την οικογένειά της από το τουριστικό εκείνο θέρετο από τα Γκραν Κανάρια. Αυτά λοιπόν κάποιες έτσι ειδήσεις από τον τουρισμό εδώ στο νησί μας. Τώρα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει να έρχονται και αρκετοί Ιταλοί και αρκετοί Έλληνες. Έχουμε δει έτσι και οικογένειες εκμεταλλεύονται βέβαια, γιατί έρχονται και οικογένειες με 3 και 4 παιδιά. Έχουν εκμεταλλευτεί το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού όπως μου έχουν πει και εμένα και πραγματικά έχουν βρει ανταπόκριση και άδεια δωμάτια σε αρκετά και καλά ξενοδοχεία, μια και το βάουτσερ δικαιολογεί ένα πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό της διανυκτέρευσης. Έτσι λοιπόν βρίσκουν την ευκαιρία οικογένειες με 2 και 3 παιδάκια και 4 κάποιοι έχουμε δει να κάνουν τις διακοπές τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ υψηλό το κόστος διαμονής.

0: στο φλιτζάνι.
1: Για πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αμήν και πότε. Λοιπόν, Φέργη, προσψήφισε αύριο Τρίτη η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Για τους ανήλικους μιλάμε. Εγώ είδα, κυρίες και κύριοι, ένα παιδάκι δεν θα ήταν πάνω από 10 ετών, 11:30 το βράδυ στον Άγιο Παύλο, πάνω σε ένα πατίνι, να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς πραγματικά αφήνουν οι γονείς παιδάκια σε τόσο μικρή ηλικία μέσα στο δρόμο, μέσα στην κίνηση. Τι να σας πω, κόντεψε να τον πατήσει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αύριο επιτέλους η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση τις τέσσερις νέες παρεμβάσεις με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Λοιπόν, να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, και απαγορεύεται στις εταιρείες να πουλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ενώ παράλληλα δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη του κάθε οχήματος. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια που έχουμε δει στην πόλη, τα πράσινα αυτά πατίνια που είναι πάρα πολλά. Και βλέπουμε το απόγευμα έτσι πολλά παιδάκια να τα οδηγούν. Κάτω το 17 δεν επιτρέπεται. Από 17 και πάνω μπορείς και πρέπει να είναι να είσαι ασφαλισμένος. Λοιπόν, πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Αύριο ψηφίζεται, να δούμε βέβαια από πότε θα ισχύσει. Θα ισχύσει άμεσα ή θα περάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Λέει, χάος στο Τελωνείο Καστανιών, είναι ατελείωτες οι ουρές, πολύ ωραίες αναμονές και καυγάδες μεταξύ των οδηγών. Αυτό το θέμα το δημιουργεί αυξημένη κίνηση από και προς την Τουρκία, η οποία προκαλεί κυκλοφοριακό χάος με ουρές χιλιομέτρων, έντονο εκνευρισμό, προβλήματα εκεί, τσακώματα, ποιος θα περάσει πρώτος, κάνει στην άκρη να πάω εδώ, εγώ. Αυτά τα περιστατικά και οι σκηνές έτσι έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στο Τελωνείο των Καστανιών. Όλη αυτή η αυξημένη κίνηση οχημάτων έχει προκαλέσει πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων και από και προς την Τουρκία.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αφορά την νόμιμη μετανάστευση, όπου το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης πέτυχε τη μείωση των εκκρεμών αιτήσεων για άδειες διαμονής κατά 45.000 μέσα στους πρώτους 4 μήνες της εφαρμογής του νέου νόμου. Οι άδειες διαμονής έχουν πλέον ελάχιστη διάρκεια 2 ετών, με 8.217 νόμιμους μετανάστες να έχουν ήδη λάβει άδειες με τη συγκεκριμένη χρονική ισχύ, δηλαδή για 2 χρόνια. Ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές περιφερειακές άδειες. Υπήρχε μία έτσι δυσλειτουργία του συστήματος, γιατί όλοι θέλαμε να γίνουν πιο γρήγορες διαδικασίες για προσέλκυση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και με αφορμή και τον τουρισμό. Έχουμε μία επανεκκίνηση της διμερής συμφωνία με την Αίγυπτο για εργάτες, με την καταγραφή 100 αιτήσεων και 600 συνεντεύξεων για την κατάληψη αναγκών σε αγροτικές εργασίες αλλά και άλλους τομείς, ενώ πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας για δικαιούχους ασύλου έχει οδηγήσει περισσότερους από 4.500 άτομα σε εργασιακή εμπειρία και πρακτική άσκηση. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες με το νέο σύστημα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν λιμνάζουν οι άδειες αίτηση ασύλου 2, 3, 4 και 5 χρόνια και ο καθένας μπορεί να ζητήσει αίτηση, του δίνεται για 2 χρόνια. Μετά θα πρέπει να ανανεωθεί πάλι με νέα χαρτιά.

Λοιπόν, για να δούμε, ακούγοντας τον υπέροχο τουρνά, πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο στο νησί μας. Παραμένει έθριος και πολύ ζεστός ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει περίπου τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενή έως μέτρια, εντάσσεως 1 έως 3 μποφόρ, και η υγρασία θα κυμαρθεί από 40 έως 90% τις βραδινές ώρες. Θα πεθάνουμε από την πολλή υγρασία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, να δούμε τι ειδήσεις θα έχουμε από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Ολλανδική Νέι Μέγγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση που περάσει την Δυναμό Κιέβου. Στις 3 η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο γύρο του Conference League.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάλιρο. Τα λεπορία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το flyover, Παναγιώτη.
9: Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα απαγορευτεί κυκλοφορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία λόγω εργασιών για το flyover.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Καμίνη θυμίζει από σήμερα η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43. Για την Αττική, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ανάσα πάντως αναμένεται να πάρουμε από την Πέμπτη, οπότε οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υποχώρηση του καύσωνα. Την είχαμε γλιτώσει μέχρι τώρα, Τάσο Αρνιακέ, αλλά έπρεπε να το περιμένουμε ότι δεν μπορεί να περάσει και ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα.
10: Πράγματι, δυσάρεστα έτσι είναι. Διάλεξες κακή εποχή να επιστρέψεις, αλλά όπως και να το κάνεις.
8: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
10: Τυχερότερος ο Τερζάκης, σίγουρα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα. Ήδη έχουμε πιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 για την ακρίβεια στη Σπάρτη, τους 40 στην Ηλία, στην Ολένη της Ηλίας και τους 40 στη Μακρακόμη της Λαμίας, και είναι 2 η ώρα το μεσημέρι ακόμα. Πολλά 38 και 39, ναι. Ασφαλώς θα επεκταθεί αυτή η ζέστη και σε αρκετές άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ουρανός σήμερα στη χώρα. Τώρα όμως, από τώρα και μετά, κάποιες συννεφιές τα υπηρετικά θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βουνά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μέχρι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 37 έως 38 στη Μεσαρά στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 33 με 34 στην Αττική. Ο υδράγυρος θα φτάσει τώρα και μετά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ήδη 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες συννεφιές τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τα πράγματα αρχίσουν και βελτιώνονται από τα βόρεια,
8: ναι,
10: καθώς συννεφιές και βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως στις νοτιότερες περιοχές και στα νησιά ο υδράγυρος θα κινηθεί περίπου στις ίδιες θερμοκρασίες, στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.
8: Καταλαβαίνω εσένα, είναι η χώρα από αύριο κομμένη κάπως στα δύο, έτσι, από τη Θεσσαλία και κάτω, Θεσσαλία τα πράγματα είναι κάτω, δύσκολα.
10: Ναι, ναι, έτσι, έτσι είναι. Την Πέμπτη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έρχονται όμως βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρετική χώρα, δηλαδή ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Σπουράδες, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει υποχώρηση, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες ισχυρές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα πέρα από τις κεραυνοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Πιερία, την Εύβοια, τις Σποράδες. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δεν αποκλείεται να έχουμε και υδροστροβίλους και μπουρίνια.
8: Φαινόμενο το οποίο, φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει,
10: Παρασκευή,
8: Τάσο.
10: Παρασκευή και το Σάββατο.
8: Α, ναι, μάλιστα.
10: Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σε θερμοκρασίες κάτω από τους κανονικούς βαθμούς για την εποχή. Δηλαδή σκοτσές ή κοντούς, μαλαδόγια. Ναι.
8: Από
10: την Κυριακή και μετά.
8: Από όσο βλέπεις, θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις άλλο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες από την επόμενη εβδομάδα.
10: Ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα κυλήσουν χωρίς καύσωνα. Αλλά ξέρεις, τα έντονα φαινόμενα όταν φεύγει ο καύσωνας ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις που ασφαλώς θα χρειαστούν επιφυλακή και μεγάλη προσοχή και στις θάλασσες αλλά και στις στεριές. Αλλά ωστότε έχουμε καιρό, αυτά θα τα συζητήσουμε πια την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να πλησιάζουν σοβαρά.
8: Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη ζέστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές και νησιά της χώρας. Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο κίτρινο λοιπόν στο χάρτη βρίσκονται οι εξής περιοχές: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και περιοχές Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηλίας και Κρήτης. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας, καθώς ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
11: Με αφορμή τον καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β' αναστολής, αντιϊσταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό τους και γενικότερα να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Γενικά, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις και δεν παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ενυδατωνόμαστε παρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάνουμε χλιαρά ντους και χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες, όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι λοιπόν φυσιολογικό, Γρηγόρη, να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και να λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων αλλά και αλλού κλιματιζόμενες αίθουσες.
11: Ναι, στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αθηναίων κρατά ανοιχτές 7 λέσχες φιλίας που θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας που βρίσκεται στην Αγίου Παύλου και Μαμούρη, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, οι λέσχες φιλίας Βοτανικού Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, λειτουργεί 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο 1595. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε τέλος τα δέσποτα ζώα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές και οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να τις ανανεώνουν με νερό.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός πως η πλειοψηφία των σπιτιών στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελούν θερμικές παγίδες το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Η θερμική αυτή επιβάρυνση δεν σημαίνει απλώς πως το κόστος της ενέργειας για τις ανάγκες ψύξης αυξάνεται δραματικά, αλλά και πως η κατοικία μας μετατρέπεται από έναν χώρο ξεκούραση σε μια θερμική παγίδα, μέρη Παπακοσταντίνου.
12: Ακριβώς, Ελισάβε, τον κόδωνα του κινδύνου κουρεπιστήμη είναι απίστευτο, αλλά πλέον οι επίσημοι φορείς επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε θερμικές παγίδες, αδυνατώντας πλέον να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους καύσωνες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης. Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, που κατέγραψε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αποκαλύπτει δραματική θερινή ενεργειακή φτώχεια. Ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό αδυνατεί αποδεδειγμένα να κρατήσει το σπίτι του δροσερό σε ασφαλή επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνο συνταράτσα στους τοίχους, με αποτέλεσμα να απορροφούν τη ζέστη σαν φούρνη, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και αυτές τις ημέρες όλοι βιώσαμε εσωτερικές θερμοκρασίες που σε κατοικίες χωρίς μόνωση παραμένουν συχνά πάνω από 28-30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξεπερνώντας βέβαια σταθερά το όριο της ασφαλείας. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες με τη σειρά τους, Ελισάβετ, δεν είναι πάντα αθώες. Συχνά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενίκων, αφού προκαλούν θερμική καταπώνηση, διαταραχές ύπνου και καρδιακιακά προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες. Ειδικά η θερμική καταπώνηση μέσα στα σπίτια, όταν πάβουν να λειτουργούν ως καταφύγιο, έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε όλους, εκτός από την υγεία μας και στη τσέπη μας και σε όλα τα πράγματα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν χρήματα για τις κατάλληλες θερμομονώσεις και για τα κλιματιστικά, ενώ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τη συχνή κρίση κλιματιστικών. Μάλιστα, η έρευνα του Greenpeace αναδεικνύει ότι η θερμή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί πλέον και ένα δομικό πρόβλημα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Και επισημαίνει ότι η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες ενεργειακές ανακαινήσεις και σύγχρονα πρότυπα κατασκευής που δεν εξασφαλίζουν θερμική προστασία. Και για να μεταφέρω και όσα υποστηρίζουν οι παράγοντες της κλιματαγοράς, η αντιμετώπιση της θερινής ενεργειακής φτώχειας απαιτεί ριζική στροφή κυβερνητικής πολιτικής από τα αποσπασματικά επιδόματα ρεύματος σε διευρυμένα ολιστικά κτηριακά προγράμματα τύπου εξοικονομώ με αυξημένα όμως κονδύλια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις. Γιατί η προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση θα επιτευχθεί μόνο εάν η πολιτεία εντάξει τη θερμική θωράκιση των κτηρίων στην Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας και Κοινωνική Στέγαση για να μετατρέψουμε πλέον τις κατοικίες μας από ενεργοβόρες παγίδες σε ασφαλή καταφύγια.
8: Συγκρατούμε λοιπόν από την μελέτη της Greenpeace ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου, η καθημερινότητα των ενίκων, η εργασία και η συγκέντρωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και μια πόλη όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, ενώ ακινητοποίησαν και ένα πλοίο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Οι νέες συγκρούσεις σημειώνονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά που θα μας μεταφέρει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
13: Οι Αμερικανικές δυνάμεις, Ελισάβετ, έπληξαν για ένατη νύχτα το Ιράν, βομβαρδίζοντας, όπως είπες, κέντρα διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι σαφές ότι κάποιοι στο Ιράν θέλουν να ελέγξουν τα ασθενά του ορμούς και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί, όπως είπε, η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Washington Post αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών του δυνάμεων στην περιοχή, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ακόμα και τη χερσαία εμπλοκή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Το Ιράν χτύπησε επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ, ενώ οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Μπαχρέιν. Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο άνθρωπος ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ απέδειξαν πως η υπογραφή του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας και προειδοποίησε επίσης για ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση των ΗΠΑ. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Ελισάβετ, οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως ο Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και πως τα μηνύματά του αποδίδονται σε αυτόν και συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Αχμάντ Βαχιντή ή ανώτατα στελέχη του σώματος.
8: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Τζέννη, ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάθε φορά. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ήταν αναμενόμενο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Παράγοντες από την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρακολουθούν με προβληματισμό την κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας για ανατιμήσεις. Ήδη Δημήτρη Χριστούλια, η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία το έχει ξεπεράσει.
14: Το έχει ξεπεράσει ήδη, Ελισάβετ, θα σου πω τι έχει γίνει σήμερα και τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, άρα κάποιοι έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σήμερα το πετρέλαιο Brent νωρίς το πρωί, περίπου στις 8.30, ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Είναι μια τιμή που είχαμε να τη δούμε από τις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $88.4 το βαρέλι και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Brent, Elizabeth, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, το αναφέρω αυτό διότι λέμε τα επίσημα στοιχεία, ναι, ναι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. 1,93 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
8: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση εδώ και πολλές ημέρες. Οπότε το πετρέλαιο κίνησης έχει πάρει την ανιούσα κανονικά. 1,93 είναι πολύ μεγάλο.
14: 1,93 και θα ήταν 1,98 αν δεν υπήρχε η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά. Και το 1,97 θα ήταν 2,07 αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της μείωσης από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Το 1,97 της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,93 στις αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 4 λεπτά άνοδο. Θα σου πω το εξής όμως, ότι από 1,93 που είναι σήμερα η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,65 πριν από 20 μέρες.
8: Εδώ είναι τεράστια
14: δηλαδή
8: διαφορά.
14: Πρόσεξε, έχουμε 28 λεπτά αύξηση ανά λίτρο ή 18%. Δηλαδή, Ελισάβετ, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του που χωράει 50 λίτρα θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Τώρα, σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων, εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο τα καύσιμα, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, να επισημαίνει στον Real FM ότι κατά πάσα πιθανότητα, άκουσε, αυτό έχει νομίζω σημασία, ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή θα αυξηθεί κι άλλο λίγο το πετρέλαιο κίνησης και θα φτάσει την αμόλυβδη βενζίνη στο 1,97 ευρώ.
8: Αυτό καταλαβαίνουμε
14: 98.
8: Όλοι τι σημαίνει, Δημήτρη, στην πράξη, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που κινεί και τις μεταφορές και την αγορά, τις εξαγωγές, τα πάντα.
14: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η τρομακτική, εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες και άλλα βασικά αγαθά. Αλλά μέχρι στιγμής τα σημάδια δεν είναι καλά. Όλοι κάνουν λόγο ότι και μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν αλλάξει κάτι πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, θα έχουμε νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
8: Μία φορά να μπεις, Δημήτρη, στο στούντιο και να μου φέρεις μια καλή είδηση. Μόνο αυτό ζητάω.
14: Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και με τη Σύση Σταυροπιεράκου θα δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τις παγίδες ενδεχομένως της ρύθμισης.
15: Ελισάβετ, από το Σάββατο είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς περιλαμβάνει μία σειρά από κόφτες με κυριότερο αυτό που ανέφερες, την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31/12 του 2023. Για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση. Και το ερώτημα είναι πόσοι οφειλέτες έχουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Το αναφέρω αυτό για τους οφειλέτες που θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές αυτές ένα μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί οφειλέτης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. ακριβώς ο τόκος, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση είναι 5,84% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ωστόσο η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσάυξη που ανέρχεται σε 15%. Τώρα στα ευεργετήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερώτητας, η αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, η αναστολή λήψη αναγκαστικών μέτρων και η αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι δεν διαγράφεται αρχική βασική οφειλή από τη ρύθμιση, δεν περιλαμβάνεται

0: Μηχανισμό ελέγχου και εκφοβισμού των συγχωριανών τους. Απαιτούσαν δηλαδή από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να ανοίξουν τη βάνα και να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν πλήρωναν, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online, βρίσκονταν αντιμέτωποι με εμπρισμό των χωραφιών τους. Δημήτρη.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Με πια τουλάχιστον 7 εμπρισμούς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν από το Σάββατο από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5ετούς θητείας που υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γαργαλιάνων και 2 ακόμα άτομα, 2 αδέρφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος της κοινότητας. Η δράση που έχει ως τώρα προκύψει αφορά τα έτη 24 και 25. Το μοντέλο δράσης ήταν ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε, ότι για να μπορέσουν για να διοχετεύσουν αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες συγχωριανών τους, ζητούσαν χρήματα. Εάν οι πολίτες δεν ενέδιδαν, τότε ουσιαστικά είχαν τις συνέπειες του εκφοβισμού αρχικά και δευτερεύοντος του εμπρισμού και της φοράς της περιουσίας τους.
0: Και φαίνεται ότι αυτό το ίδιο μοτίβο που ακολουθούσαν οι δράστες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι που κινητοποίησε και τις αρχές.
1: Ακριβώς, γιατί παρατήρησαν μια αλληλουχία και ένα συσχετισμό στις περιοχές όπου έμπαιναν οι φωτιές, συναξιοποίησαν καταγγελίες από πολίτες και όλο αυτό είχε μια συσχέτιση μεταξύ τους και έτσι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Η έρευνα που προηγήθηκε διήρκησε τουλάχιστον 2 μήνες και είχαν υπάρξει και καταγγελίες από πολίτες και ληφθεί αρκετές καταθέσεις. Οι τρεις συλληφθέντες πλέον την Τετάρτη θα περάσουν οριστικά το κατόφλι της Αγγελίας Καλαμάτας για να απολογηθούν. Από την πλευρά τους δηλώνουν αφόροι και σίγουροι θα αποδείξουν.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την

0: κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Τα αιτήματα ως μία βάσιμα. Η ένταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, τον πρώην διευθυντή της Διεθνής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης. Ο συνηγορός του ζήτησε την ακύρωση του κριτηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας, όπως ανέφερε, και αστάθειας, επισημένοντας ότι οι φερόμενες παραλήψεις που το αποδίδονται σχετικά με τη συντήρηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Να πούμε ότι στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπέβαλε το αίτημα της ακυρότητας του κριτηρίου θεσπίσματος. Μιλάμε για τον συνήγορο των κυρίων Ζαχαρία Τουρνάρα, της Στέλλας Κολιοπούλου και του Ιωάννη Παλιοθόβορου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έτσι στιγμή, κατά τη διάρκεια αγόρευσης και του συνήγορου, υπήρξε ένταση, όπως αναφέρατε και εσείς, με τον Νίκο Πλακιά. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕΗ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα αδικήματα και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, υπήρξε και καταγγελία για προφυλακισμούς, όχι μόνο λεκτικούς, αλλά και σωματικούς, σε βάρος κατηγορούμενου. Να πούμε ότι ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση, όπως είπαμε και στην αρχή, επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων που σας ανέφερα και νωρίτερα, που οι εισαγγελές προτείνει να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα της αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα που υποβλήθηκε για ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος, με το σκεπτικό και για την προδικαστική παραπομπή και το προδικαστικό ερώτημα προς την εισαγγελία, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα, δηλαδή στην Ελλάδα, και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Λίγησε στο τέλος ο Λιονέλ Μέση, που ξέσπασε σε κλάματα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μετά από 5,5 εβδομάδες συγκίνησης και συνολικά 104 αναμετρήσεις, έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ. Τροπέουχος η Ισπανία, που με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, η οποία όμως κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ, απογοητεύοντας τους φιλάθλους της. Ανάμεικτα συναισθήματα, όπως πάντα μετά από ένα ιταλικό Μουντιάλ, πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και όχι μόνο, δάκρυα και ένταση στο Buenos Aires. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας.
2: Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή. 1-0 κέρδισε την παράταση στην κάτοχο του τίτλου Ισπανία, κέρδισε την κάτοχο τίτλο Αργεντινή στο τελικό που έγινε μπροστά σε 80.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήταν ανώτερη η Ισπανία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα απέναντι σε μια Αργεντινή που έπαιζε αμυντικά. Δεν είχε ούτε μια τελική σε όσα 90 λεπτά.
1: Ρεκόρ, ναι.
2: Βέβαια, ήταν οι τελικές συνολικά στο παιχνίδι 20 υπέρ της Ισπανίας, 2 υπέρ της Αργεντινής, που έγιναν στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Κορυφαίος για την Αργεντινή ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, που όμως λήγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε τους Ρόχα στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια.
1: Το όταν 2000... φτάνεις, με συγχωρείς, ο καλύτερος σου παίκτης να είναι ο τερματοφύλακάς σου, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Βέβαια. Το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ο Νιέστα που είχε σκοράρει στην παράταση και 1-0 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει την Ολλανδία. Χθες το βράδυ ήταν ο Τόρες αυτός που οδήγησε τους Ισπανούς στην μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά η εικόνα της Ισπανίας σε όλο το τουρνά ήταν καλύτερη. Μια ομάδα με ομαδικότητα, με πειθαρχία στο παιχνίδι της. Από την άλλη μεριά, ο Λιονέλ Μέση κλείνει με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην εθνική ομάδα, έχοντας πάρει πριν από 4 χρόνια το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ. Πρώτος ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Άσος με 10. Πρέπει να πούμε ότι στο τέλος ήταν.
1: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πολλά, με συγχωρείς Δημήτρη, ναι, ναι, αλλά αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση μπροστά σε εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον φιλάθλους της Αργεντινής που φώναζαν αριθμικά το όνομά του να κλαίει, να δακρύζει, ένας άνθρωπος 39 ετών που έχει κατακτήσει τα πάντα, τα λέει όλα νομίζω.
2: Βέβαια και στο τέλος αποθεώθηκε, ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι σημαντικό ότι τον πήρε αγκαλιά ο Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Εθνικής Ισπανίας.
3: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως το τέλος της ημέρας όλα εξαρτώνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεραν Τόρες.
1: Πάντως για μία ακόμη φορά πήγε να κλέψει την παράσταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τα κατάφερε πάλι?
2: Ναι, γιατί έγινε η απονομή των μεταλλίων, την έκανε ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Τραμπ. Και στη συνέχεια, στο κέντρο του γηπέδου που ήταν η σκηνή, πήγε η ομάδα της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο. Το δίνει το τρόπαιο ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον Ρόδρυ. Περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και πάει ο Τραμπ πιο δεξιά, δίπλα σε όλους τους παραταγμένους παίχτες της Εθνικής Ισπανίας. Δεν έφευγε το πλάνο.
1: Ενώ να μην βγάλει μια φωτογραφία ο άνθρωπος.
2: Έπρεπε ο Ρόδρυ να το σηκώσει βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου. Ο Ρόδρυ το σηκώνει. Οι φωτογραφίες, τα πλάνα στην τηλεόραση πάνε σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο άλλος ήταν εκεί. Ο Τραμπ αρχικά πήγε να αποχωρήσει, μετά επέστρεψε και πήγε.
1: Διακριτικά τον πήρε ο Ιφαντίνο σιγά-σιγά.
2: Τον πήρε ο Ιφαντίνο για να του υποδείξει ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Γέλασε αμήχανα, προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το γκούπα και ξεκίνησε το ισπανικό πάρτι.
1: Δεν πήρε το μήνυμα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και άρχισαν οι αποδοκιμασίες.
2: Εκεί τον αποδοκίμασαν μαζί με τον Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να μπορέσουν για να πάνε για την απονομή. Είχαμε έντονες αποδοκιμασίες. Πάντως, χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες.
1: Έσπασε ο πάγος.
2: Στα επίσημα που ήταν, εκεί τον χαιρέτησε κανονικά.
1: Ήταν μια χειραψία να κάνει.
2: Ήταν μια χειραψία που έγινε. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. κάτι που λέει πάρα πολλά.
1: Για την αμυνά της και για την ομαδικότητά της.
2: Και κορυφαίος, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, τον αρχηγό της, ο Ρόδρη. Πραγματικά ένας παίκτης που έκανε αθόρυβα πολλή δουλειά σε αυτή την διοργάνωση για τους Ισπανούς. Ένας παίκτης που οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ρωτήθηκε τι είπε στους παίκτες του πριν από την διαδικασία της παράτασης. Υπήρχε μια φράση που επαναλαμβάναμε συνεχώς. Κύριοι, έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Ας φτάσουμε πρώτα εκεί. Πριν από την παράταση, απλώς τους υπενθύμισα ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και είχαμε τον έλεγχο στον αγώνα. Αλλά ότι σε έναν τελικό, απέναντι σε αντίπαλο όπως η Αργεντινή, μία μόνο απώλεια συγκέντρωση σε οποιοδήποτε στιγμή θα μπορούσε να μας κοστίσει ένα γκολ. Διατηρήσαμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος.
1: Και να κλείσουμε με τα ανάμεικτα συναισθήματα από την άλλη πλευρά στην Αργεντινή. Είχαμε κλάματα στη συνέντευξη.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στην συνέντευξη τύπου. Μετά τον τελικό, ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Ο 48χρονος coach άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο για το τι θα κάνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Εγώ έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τέτοιο μεγάλο. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής για αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε τα πάντα και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτό το χρόνο για να σκεφτώ. Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή. Κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, είναι μαζί μας.
4: Ελισάβετ, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, στην οποία βεβαίως τόσο οι ίδιες οι δυνάμεις μέσα στην Κύπρο όσο και η Χούντα των Αθηνών έδωσαν ένα σοβαρότατο πάτημα. Η εισβολή αυτή προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και
1: 36% των Κυπριακών εδαφών.
4: 36% των Κυπριακών εδαφών, ναι. Και είχαμε και συνολικά και από τις δύο πλευρές 1500 κάτι αγνοωμένους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για όσους με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο και υποκλίνεται στη μνήμη των πλησόντων. Λέει ότι το Κυπριακό παραμένει ως σήμερα ένα διεθνέ ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτου μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της ριζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με μια διεθνή προσωπικότητα, με κυριαρχία και μια ηθαγένεια στα πλαίσια που έχουν κατορίσει τα ψηφιότητα του Οργανισμού ΗΠΑ. Παραμένει σε ετοιμότητα και θα συμβάλλει επικοδημητικά στα επόμενα βήματα, καθώς Ελισάβετ, να σου πω ότι στις 27 του μηνός περιμένουμε στην Κύπρο να φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, για την νέα προσπάθεια που γίνεται με στόχο την επανεκκίνηση των συμβουλίων.
1: Ακούμε το σχόλιο του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
5: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Πάντως, την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: με γραπτή ανακοίνωσή του Ελισάβετ, το εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, επιμένει στον όρο τουρκική μειονότητα και τα βάζει εναντίον της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή κάποιων δημοτικών σχολείων. Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, όπως αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένωμων συμφερόντων της, όπως αποκαλούν τουλάχιστον στην Τουρκία τη μουσουλμανική μειονότητα.
1: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Είπε, εμείς λοιπόν, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Θεωρεί άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρόκειται για το μόνο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Το σύνθημά του μάλιστα είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Με πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, είτε επισκεπτόμενος στην υπαίθρια αγορά κοντά στο Δημαρχείο, είτε στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιλίδη. Να σας πω άλλωστε ότι ο ίδιος είπε πως η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα για μία δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά, αναρωτήθηκε για να απαντήσει μόνος προφανώς ότι όχι. Τοξικοποίησε υποστηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν και ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τόσο ο ίδιος ως ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο φέρει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση εναλλακτική στη σημερινή εξουσία, Ελισάβετ.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αστικά κέντρα, διότι εκεί έχει αποδυναμωθεί περισσότερο, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
8: Καταρχάς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αν έπρεπε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο ισχυρό, τα αστικά κέντρα έχουν πολύ δουλειά να κάνουν ακόμα μπροστά μας. Έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, το ΠΑΣΟΚ πέφτει μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι στο στούντιο και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό.
2: Σάλλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, υπάρχουν και επικριτικά σχόλια από το Διεθνή Τύπο. Η κίνηση των παιχνών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού χθες με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου. Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρι, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη τους προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους, όπου ήταν οι φίλαθλοι τους που τους αποθέωναν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο άσος της Ισπανίας, ο Ντάνι Όλμο, που απάντησε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Και να έρθουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Η Μέγκεν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 4-5 Αυγούστου. Η δεύτερη αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, με την οποία παίζει την 5η στην Πολωνία και στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Κληρώθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς στις 13 του μήνα σε Σουηδία ή Βέλγιο, ανάλογα με ποια ομάδα θα προκριθεί. Στις 3 ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στο Conference League τον αντίπαλο που θα έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Όπως είπα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάκτση με την οποία παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τέλος, στο τένις, τον τίτλο στο τουρνουά Swiss Open που έγινε στο Γκτάνσκ κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς επικρατώντας τον τελικό 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι ο 13ος τίτλος που παίρνει ο Έλληνας πρωταθλητής στην καριέρα του. Στο Athens Open που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία στο κέντρο της θέρησης του ΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη που είχε μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά ιτήθηκε στον τελικό όμως με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα. Να ακούσουμε τη δήλωση Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
9: Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα πριν να αγωνίζεται για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω κι εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς.
1: Ρίχνουμε μια ακόμη ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο εξακολουθεί να είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου λόγω σύγκρουσης δύο υγειών ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρνα, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, τα μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους, η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Καλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βούτσα. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εντασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε πτώση 1,2% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και στη μηνιαία σύγκριση, Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο,

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
10: Μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Τώρα δεν φαντάζομαι, Λουκία, με
1: όχι, βρε, Νίκο,
0: Ισπανία θριαμβεύτρια στο Μουντιάλ να με ρωτήσει γιατί έβαλε τον Ντεσπασίτο.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Να σου εξηγήσω αναλυτικά. Το Ντεσπασίτο καταρχήν είναι ισπανόφωνο τραγούδι. Διότι ο Λουίς Φόνσι που το ερμηνεύει, ο Πορτορικανός Λουίς Φόνσι, τραγουδάει ισπανικά. Αυτό το ισπανόφωνο τραγούδι λοιπόν έχει πάρει το Μουντιάλ Μουσικής. Τι εννοώ? Ναι, πρόσεξε, στο λέω μεταφορικά. Είναι το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι μετά το. Θυμάσαι το Μακαρένα, ήσουν Γιάννη τότε.
1: Το 96 είναι. Τόσε φορέ από τότε.
0: Που έφτασε νούμερο 1 στην Αμερική. Και έχει φτάσει, ξέρει πόσα views.
1: Ποιο λέμε τώρα, το Μακαρένα?
0: Όχι,
1: ή
0: το Ντεσπασίτο.
1: Το
0: είναι το νούμερο 1. Mm. 7,5 δισεκατομμύρια views.
1: Χαμός.
0: Ναι, είναι το δημοφιλέστερο ισπανόφωνο τραγούδι όλων των εποχών. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι.
1: Μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε και τη φοβερή Σακύρα από χθες.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω φοβερή. Ισπανία. Ισπανία. Όχι, Σακύρα,
1: Σακύρα.
0: Όμως
1: φοβερή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα με ισπανόφωνο τραγούδι ξεκινήσαμε για να υποστηρίξουμε την Ισπανία που θριάβευσε στο Μουντιάλ. Να σε ρωτήσω, επειδή ποδόσφαιρο εσύ δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Ωραία, τον τελικό τον είδες λίγο.
1: Ελάχιστα.
0: Έτσι, μια ματιά.
1: Αλλά διάβασα πολύ τα μετά, τα σχόλια.
0: Διαπίστωσες κάτι όταν, όσο είδες?
1: Όσο είδα, ναι, ότι, δεν είχε ένταση.
0: Όχι, όχι. Στο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά
0: θα σου
1: αυτά τα διάβασα.
0: Ρώτα το Γιάννη, ρώτα το Γιάννη. Στο ποδόσφαιρο παίζουν, βλέπεις που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά του γηπέδου.
1: Ναι, βρε, Νίκο μου.
0: Ναι. Ότι είναι 11 από 11 από εκεί.
1: Εννοείται. Χθες τα βασικά τα ξέρω.
0: Ναι, χθες δεν ήταν η άλλη 11, δεν κατέβηκε, δεν ξέχασα. Για μόνο η 11 εγώ εδώ. Γιάννη, δεν υπήρχε. Η Αργεντινή δεν κατέβηκε.
1: Έλα,
0: δεν υπήρχε,
1: τώρα,
0: ξέχασε.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ξέχασε.
1: Τόσο πολύ.
0: Ήταν η 11 από εδώ και προσπαθούσαν να βάλουν γκολ σε 11 από εκεί που δεν υπήρχαν. Ναι, και χρειάστηκε.
1: Κοίτα,
0: ήταν τόσο.
1: Όμως, άμα δεν υπήρχαν, θα του είχαν βάλει πιο εύκολα γκολ.
0: Ναι, θα σου πω, ήταν τόσο
1: μπορεί
0: κακό.
1: Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, αλλά. Ναι. Δεν θα του είχαν τρελάνει στα γκολ άμα δεν υπήρχαν.
0: Ήταν τόσο κακό. Νομίζω ότι ήταν ο χειρότερο τελικό που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τελικού από το 70, παίζα στο Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία.
1: Δηλαδή, σα απογοήτευσε του.
0: Δεν μα απογοήτευσε. Του απογοήτευσε, ναι. Του δισεκατομμύρια.
1: Αυτό ήταν
0: τραγωδία. Δηλαδή, ναι. Ήταν, ειδικά αν είχε δει το προηγούμενο το μικρό τελικό, το 6-4 Αγγλία-Γαλλία, ναι. Που ήταν ματσάρα, ανεξάρτητα τι έγινε. Ναι. Ματσάρα, 10 γκολ, πάνω κάτω η μπάλα.
1: Αδρεναλίνη. Ναι.
0: Εδώ ήταν μια τραγωδία. Δηλαδή, βασάνιζαν το ποδόσφαιρο και φτάσανε στο 106 τη παράταση.
1: Ναι, για να βάλουν τελικά γκολ.
0: Για να βάλει, ναι, ο Φεράν Τόρες τον γκολ και να κερδίσει η Ισπανία το Μουντιάλ. Δικαίως, 100% δικαίως. Τώρα, αυτό το τελικό σχεδίο.
1: Γιατί όμως η Αργεντινή ήταν τόσο χάλια?

0: ήρθες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα του Μουντιάλ. Επίσης να συμπληρώσω το παζλ. Ο προπονητής Αργεντινής ο Σκαλόνι. Κλάμα ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πολύ κλάμα. Γιατί δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Αργεντινή σε κατάκτηση του Μουντιάλ. Και έφυγε και από τη συνέντευξη τύπου. Πάρα πολύ κλάμα. Και πώς σου φάνηκε η υποτιθέμενη τελετή λήξη στο ημίχρονο?
2: Α, πάρα πολύ. Στην Μύκονο.
1: Στο ημίχρονο.
2: Και εγώ τι λέει.
1: Στο ημίχρονο.
2: Πολύ μου άρεσε. Σακύρα ήταν αυτή όντως. Που λέγανε για το ότι δεν ήταν αυτή την προηγούμενη φορά.
1: Όχι,
2: αυτή ήταν όντως.
1: Δεν μ' άρεσε.
2: Μαντόνα μ' άρεσε.
1: Εντάξει.
2: Έτσι που βγήκε αυτό. Τόμ Κρούζ Αϊθαλής. Δεν υπάρχει.
1: Αϊθαλής.
2: Αυτό δεν μ' άρεσε.
1: Εντάξει, αλλά
2: πολύ, με την να κάλτσα εκεί που βγήκε.
1: Ήταν σαν να βγήκαν από δύο τραγούδια και να φύγανε.
2: Σαν να βγήκε ο φτωχός συγγενής ήταν ο Justin Bieber.
1: Ένα συνολικό στήσιμο. Ήθελα δηλαδή μια συνολική φιέστα. Αυτό ήταν, βγήκαν, είπαν τα τραγούδια και φύγανε.
2: Ναι, εντάξει, όχι, εμένα. Εγώ δεν το είδα ολοκληρωμένο, είδα τα αποσπάσματα.
1: Ναι, αποσπάσματα.
2: Η Σακύρα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εντάξει.
1: Φοβερή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Φτάσαμε ήδη κουβεντιάζοντα το Μουντιάλ, αυτό που κουβεντιάζει όλη η Ελλάδα, 13 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Έχουμε φτάσει αισίως Λουκία στις 20 Ιουλίου.
2: Βέβαια.
1: Πλησιάζει ο Σεπτέμβριο.
2: Εννοείται. Πλησιάζει ο Αύγουστο πρώτα. Πρώτα απ' όλα πλησιάζει ο Αύγουστο. Μην τον κάνουμε skip τον Αύγουστο. Το παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα είμαστε και αυτή και την άλλη εβδομάδα, μέχρι 31, μέχρι το τέλος του μήνα.
2: Και μετά θα σας χαιρετήσουμε για λίγο.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πολύ καλοκαιρινοί. Πρέπει να σου πω ότι χθες πήγα στο Open να ετοιμάσω την εκπομπή με σορτσάκι. Και προκάλεσε σοκ αυτό.
2: Είδες, βέβαια.
1: Γιατί
2: σε έχουν συνηθίσει αλλιώς.
1: Καλοκαίρι.
2: Αλλιώς προφανώς.
1: Ένα σορτσάκι, ένα πέπε. Καλοκαίρι.
2: Ναι, λοιπόν, θα έχουμε και εδώ, λέει, θερμοκρασίες δύσκολες.
1: Έχουμε ήδη.
2: Έχουμε ήδη και θα έχουμε.
1: Έχουμε ήδη τις πιο ψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Θα σου πω από το Μετεό. Ο Λένη Ηλίας 41,1 παρακαλώ τώρα. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού. Προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα. Σήμερα είναι πιο ήπια ημέρα. Αύριο και μεθαύριο θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Κεντρικά, ανατολικά και νότια οι πιο ψηλές θερμοκρασίες 43 αύριο, Λουκία.
2: Ναι.
1: Και θέλει προσοχή για φωτιές. Πάρα
2: βέβαια,
1: πολύ μεγάλη προσοχή. Και από Πέμπτη, πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς και βροχές. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Και θα κρατήσει, λέει, για 72 ώρες.
1: Αυτό σου λέμε, και Τετάρτη.
2: Ναι, 43. Και
1: λοιπόν, έχουμε Μακρακόμη Φθιώτιδας 40,7. Σπάρτη 40,6. Τέταρτη θέση του αγαπημένου μου Ηλιόλου του Κιλκής 40,1. Άσος Κορινθίας 40,1 και μετά 39,9 Καλαμπάκ και Αγρίνιο.
2: Λοιπόν,
1: βέβαια
2: να
1: ακόμα.
2: Προσέχετε πάρα πολύ, ειδικά όσοι είστε σε ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες. Πάρα πολύ προσοχή.
1: Ακόμα είναι 3 και 4, μπορεί να είναι και άλλη θερμοκρασία, δεν είναι τα τελικά αυτά. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε για πρώτη φορά 5 περιοχές που είναι πάνω από τους 40. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο μία το Σάββατο, η Κόνιτσα, με 40,4 Λουκία. Δεν είχε ξαναπεράσει φέτος το καλοκαίρι το θερμόμετρο του 40 βαθμούς. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς γλιτώνουμε τα πολύ δύσκολα. Αυτά που πέρασε η Ευρώπη, τους καύσωνες διαρκείας με 45 άρια, ξέρεις ποιος είναι ο νεότερος απολογισμός? 12.000 θάνατοι. Είναι 12.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τους καύσωνες του Ιουνίου. Είναι συγκλονιστικό και πάρα πολλές φωτιές. Και δεν ξέρουν και τις φωτιές στον Καναδά, Λουκία.
2: Ναι, πάρα
1: στο
2: πολύ.
1: Στο Οντάριο,
2: ναι,
1: 131 μέτωπα με τους καπνούς να φτάνουν στη Νέα Υόρκη. Τόσο έντονα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της ημέρας με τον καύσωνα, με το Μουντιάλ. Επίσης, θέλω να σου πω ότι αύριο ψηφίζεται, αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη, ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια.
2: Επιτέλους.
1: Τέλος τα πατίνια για τα παιδιά κάτω των 17 ετών. Καιρός δεν ήταν.
2: Επιτέλους.
1: Δεν ήταν καιρός.
2: Και να. Δεν ξέρω, μήπως αυτό βάζουν ή υπάρχει ήδη την υποχρεωτική χρήση κράνους. Γιατί και αυτό
1: κοίταξε,
2: θα ήταν καλό.
1: Καταρχήν υπάρχει.
2: Γιατί είναι εκτεθειμένος.
1: Το κράνος είναι ούτως ή άλλως.
2: Α, είναι ούτως ή
1: άλλως. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποστά ατυχημάτων είναι σε παιδιά 14, 15, 16, 17. Γι' αυτό και είναι το πρώτο μέτρο. Όχι σε πατίνια, σε νέους έως 17. Το δεύτερο, υποχρεωτική ασφάλιση, θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Βέβαια.
1: Παίρνει κάποιος βρίσκει το πεζοδρόμιο ένα πατίνι και πιο πέρα χάρος.
2: Και το παίρνει και φεύγει.
1: Τρία, αυστηροποιούνται οι παραβάσεις, οι κυρώσεις για παραβάσεις. Ας πούμε, μια κλασική παράβαση να πάρεις το πατίνι και να βγεις σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορεύεται αυτό.
2: Και πόσες εδώ, λοιπόν, φορές το έχουμε δει όμως.
1: Ω, συνέχεια. Και επίσης απαγορεύεται σε εταιρείες να πουλάνε, να νοικιάζουν ή να δίνουν γενικώς πατίνια σε νέους κάτω των 17 ετών και δημιουργείται και ένα μητρό πατινιών ηλεκτρικών για να ξέρει το Υπουργείο ποιος οδηγεί τι.
2: Ναι.
1: Αυτά το κράνος, τόσο ή άλλως είναι υποχρεωτικό, αλίμονο αν δεν ήταν, δεν χρειάζεται καινούριος νόμος. Να δούμε αν όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσμα, γιατί κάθε μέρα είχαμε και ένα ατύχημα με πατίνι, με μαθητή 14, 15, 16 χρόνων.
2: Ναι, εντάξει, και είναι. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε μονίμως να βγαίνουν και σε μεγάλες οδικές αρτηρίες να πετάγονται μπροστά σου κάτι πατίνια όλη την ώρα.
1: Έτσι. Τώρα, η μεγάλη εικόνα της ημέρας είναι ο πόλεμος. Δεν θα πάω στα πολιτικά, θα πάω στον πόλεμο. Έχει αναζωπηρωθεί πλήρως το πολεμικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
2: Ιράν, μετά και τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις.
1: Είναι η ένατη νύχτα. Αυτό ξεκίνησε από τα χτυπήματα του Ιράν σε πλοία και τη δήλωση ότι είναι δικά μας τα στενά. Ακολούθησε η απάντηση του Τραμπ, δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά το θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως, το είπε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν έμαθε ότι από ιρανική επίθεση υπάρχουν τρεις τελικά, όχι δύο,
2: Αμερικανείς
1: στρατιώτες στην Ιορδανία. Ναι. Έτσι. Είχαμε λοιπόν μπαράζ επιθέσεων των Αμερικανών και σε μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε ηλεκτροπαραγωγές μονάδες. Έχει σημασία αυτό, ότι είναι σε ενεργειακούς στόχους τα χτυπήματα. Mm-hmm. Απαντά συνεχώς το Ιράν χτυπώντας τις γειτονικές χώρες, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, και χτύπησε και δύο πλοία μάλιστα ελληνικών συμφερόντων, Έλληνα εφοπλιστή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε και άλλο ένα ελληνικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα χτυπημένο, μην το ξεχνάμε, βέβαια, και αυτό το μέτωπο.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ με όλα αυτά, για πρώτη φορά τα ξημερώματα το πετρέλαιο ξεπέρασε για να γίνει από τον Ιούνιο τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είχε 70, είναι 30% πάνω, με ό,τι αυτό Λουκία συνεπάγεται.
2: Άρα λοιπόν, για να πάμε σε ό,τι αυτό συνεπάγεται πάντως στο καθημάς, πρέπει να το δουν πάλι, διότι αυτή τώρα πάλι πέρασε τα 90, αλλά πάλι θα έχουμε αύξηση. Δεν θα έχουμε.
1: Σώθηκες.
2: Δεν θα έχουμε αύξηση.
1: Ναι, καλά.
2: Ό,τι ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες θα συνεχιστεί. Καμία αύξηση.
1: Θα σου πω τα στοιχεία. Λοιπόν, άκου να δεις τα στοιχεία τα οποία δείχνουν πόσο έχει εξανεμιστεί ή οποιαδήποτε επιδότηση από τα δηληστήρια σε πετρέλαιο και βενζίνη. Mm.

0: Άκου να δεις τα στοιχεία. Στις 28 Φεβρουαρίου είχε το πετρέλαιο διεθνώς $72, η αμόλυβδη 1,75, το ντίζελ 1,56. Ωραία.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε 20 Ιουλίου. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου έφτασε 91 τα ξημερώματα, τώρα είναι γύρω στο 88.
1: Ναι.
0: Η αμόλυβδη έχει 1,75. Συγγνώμη, είναι 1,97. 1,975. Άρα, πόσο, πρόσεξε, με επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια, θα είχε 2,07.
1: Mm-hmm.
0: Είχε 1,75. Άρα είναι 22 λεπτά πάνω η αμόλυβδη και με επιδότηση από την τιμή προ-πολέμου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε
1: ναι.
0: Στο ντίζελ τώρα. Το ντίζελ είχε προ-πολέμου 1,56. Πόσο έχει σήμερα? 1,93. Με επιδότηση 5 λεπτά. Άρα πόσο είναι πάνω? 36 λεπτά σε σχέση με το Φεβρουάριο.
1: Με το Φεβρουάριο, βέβαια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και αυτό σημαίνει ότι
0: ένα αυξανόμενο κόστος.
1: Σκέψου τα νησιά πώς θα πάει.
0: Και τώρα αυτά που σου λέω είναι μέση όρη. Να σου πω νησιά που είπες. Αμόλυβδη. Δωδεκάνησα, επίσημα στοιχεία. 2,10. Αμόλυβδη Κρήτη 2,01. Κυκλάδες 2,22.
1: Σκέψου.
0: Ντίζελ στα Δωδεκάνησα 2,01. Στο Ηράκλειο 1,96. Και Σκυκλάδες 2,10.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, Λουκία, τα 36 λεπτά και τα 22 λεπτά παραπάνω? Ότι δημιουργεί ένα νέο ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και το μυαλό μου ξέρεις που πάει.
1: Πού?
0: Στη συμφωνία που έχει γίνει, κυρίων καταρχήν.
1: Κυρίων, μένει μαζί.
0: Ότι
1: εκεί
0: το καλοκαίρι δεν θα ακριβίνει τίποτα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δεν φαίνεται να γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου θα πάμε σε μειώσει 5-20%.
1: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί άμα
0: πώς
1: το πετρέλαιο πάει και η βενζίνη πάει είναι στο Θεό, αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα των μεταφορών, άρα και τα τρόφιμα, άρα και τα σούπερ μάρκετ, άρα όλα.
0: Άρα
1: η συμφωνία κυρίων πάει περίπατο.
0: Δεν το ξέρουμε, αλλά
1: πώς
0: έχουμε λόγου.
1: Πώ φαίνεται να είμαστε καχυποπτοί ή να το υποψιαζόμαστε. Τέλος πάντων.
0: Να είμαστε πολύ κακοί υποπτή.
1: Ναι, ότι
0: να
1: η συμφωνία κυρίων μπορεί να πάει περίπατο.
0: Έτσι. Διότι εδώ, εάν αυτός ο οποίος προμηθεύει το σούπερ μάρκετ πει, με συγχωρείτε κύριε, έχω αύξηση κόστους 30% λόγω πετρελαίου. Άρα πώς θα πουλήσω και 20% φθηνότερα, θα μπω μέσα? Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ που ήταν να μιλήσουν αυτή τη βδομάδα, αλλά έχουμε προσωπικό πρόβλημα, δεν θα μιλήσουμε. Άρα δεν θα τους ακούσουμε. Γιατί το πρώτο ερώτημα που θα τους υποβάλαμε, ισχύει η συμφωνία με το πετρέλαιο συν 30%? Θα μειώσετε τις τιμές από το Σεπτέμβριο 20%, ό,τι και να γίνει?
1: Mm-hmm.
0: Τι θα μας απαντούσαν? Και πού να ξέρουμε εμείς, θα πούμε μέσα?
1: Έτσι
0: πού θα
1: είναι.
0: Ξέρουμε τι θα δώσει ο προμηθευτής? Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πέραν αυτού, δεν είναι μόνο η συμφωνία στο σούπερ μάρκετ. Είναι συνολικά οι τιμές στην αγορά. Είναι οι ελλείψεις, τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα τα οποία ήταν ήδη 70% επάνω. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα των επιδοτήσεων, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα η πλατφόρμα από 15 Μαρτίου επιδοτούνται. Να πάρουν οι αγρότες την επιδότηση.
1: Δεν έχει ανοίξει.
0: Έτσι. Άρα εδώ για μένα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Και πρόσεξε, εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες στον πόλεμο. Η μία είναι, στην αρχή είχα την αίσθηση ότι ο Τραμπ σύρθηκε από τον Νετανιάχου να κάνει πόλεμο.
1: Ναι, τώρα,
0: αυτός
1: τώρα
0: ο πόλεμος είναι του Τραμπ.
1: Ότι είναι θέλει ο ίδιος να το συνεχίσει.
0: Βέβαια, δεν θέλει να το συνεχίσει. Υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα Ιράν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Σε ένα Ιράν που του καταστρέφει.
1: Το Ιράν αυτό. Το Ιράν πλέον έχει σηκώσει πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει σηκώσει ανάστημα και δεν δέχεται τίποτα.
0: Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι ότι γιατί υποχρεώνεται. Γιατί υποτίθεται ότι ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο ο Ιράν για να κερδίσει πόντους. Τι πόντους? Να αλλάξει το καθεστώς. Κράτο αυτό, θα σου πω για το καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα
1: πολύ
0: σου πω.
1: Πολύ σημαντικό είναι το
0: δεύτερο
1: το
0: είναι να μην έχει πυρηνικά. Καμία δέσμευση δεν έχουμε. Το Ιράν είπε το Σαββατοκύριακο δεν ισχύει καμία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνία έχουμε υπογράψει στα σκουπίδια με όλες αυτές τις επιθέσεις. Και το τρίτο είναι να διασφαλίσει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν θα παγώσει και δεν θα κινδυνεύει το Ισραήλ.
1: Ναι, μόνο που αυτό οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αφού δεν συμφωνούν σε τίποτα από αυτά, έχουμε ένα στοιχείο χειρότερο που δεν υπήρχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και υπάρχει τώρα και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Τα στενά του Ορμούς δεν ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά.
1: Ανοιχτά και όχι μόνο αυτό. Και το άλλο το στοιχείο είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί, ότι τους έχει σκοτώσει όλους και δεν έχει με ποιον να διαπραγματευτεί.
0: Περίμενε. Τα στενά του Ορμούς λοιπόν είναι κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό ξεπέρασε η βενζίνη στην Αμερική τα 4 δολάρια το γαλόνι. Άρα ο Τραμπ πιέζεται πάρα πολύ και ενώπιον των διάμεσων εκλογών. Λοιπόν, ένα θέμα τα στενά του Ορμού. Το έχει χαμένο αυτό, γιατί το Ιράν λέει: εμείς δεν τα δίνουμε πίσω. Θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5. Τρέχα, γύρευε.
1: Τα οποία δεν πρόκειται να τα δώσει ο άλλος.
0: Όχι, δεν πρόκειται, όχι. Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι η αλλαγή ηγεσία που λέγαμε.
1: Να.
0: Εδώ έχουμε ένα νέο στοιχείο. Βγαίνει το Ισραήλ για πρώτη φορά. Πώς το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, αλλά μεταξύ μας. Και λέει, ζει όμως Δάβα Χαμενεή.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχουμε πληροφορίες ότι δεν είναι εκεί. Λέει που είναι, εκεί δεν είναι. Και με βάση αυτό, ρωτάνε on camera τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι.
0: Τον ηγέτη της χώρας, Μοτσδάμπα Χαμενεή, τον βλέπετε, του μιλά τακτικά.
1: Και τι απάντησε?
0: Δεν τον έχω δει ποτέ.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Του έχετε μιλήσει ποτέ?
1: Ακόμα ένα στοιχείο.
0: Του έχετε μιλήσει ποτέ? Mm. Όχι αυτή την περίοδο.
1: Γιατί φαντάσου, ναι, δεν μπορούσε προηγούμενη... να πει ευθέως ψέματα. Την προηγούμενη.
0: Αλλά έτσι τον είχαν δει. Άρα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει δει μετά από τρεις μήνες πολέμου τον ηγέτη της χώρας, ούτε του έχει μιλήσει.
1: Και το λέει κιόλας. Δεν το λέει. Θα μπορούσε να καθησυχάσει.
0: Αυξάνονται οι υποψίες ότι στο πρόσωπο του δίθεν Μοτσδάμπα Χαμενεή, που δεν υφίσταται, τις ανακοινώσεις της γράφουν για την πιο σκληρός.
1: Η φρουρή της Επανάστασης. Το πιο σκληρό κομμάτι, ο πιο σκληρός πυρήνας του Ιράν.
0: Ποιο διοικεί το Ιράν?
1: Η φρουρή της Επανάστασης.
0: Άρα τι πέτυχε ο Τραμπ?
1: Και η φρουρή της Επανάστασης ποιοι είναι? Δηλαδή είναι πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Πυρήνες,
1: που δεν ξέρουμε τι και πώς.
0: Δεν ξέρουμε ποιο.
1: Δεν ξέρουμε ποιο...
0: διάφορους.
1: Ναι, αλλά πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Αλλά ότι είναι αυτός που κάνει κουμάντο δεν υπάρχει.
1: Και αν κόψει ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο από κάτω. Σαν
0: έχουμε ένα
1: γκαλιμπάφ,
0: ένα αραχτσί, ένα πεζεσκιά.
1: Οι πυρήνες της Επανάστασης.
0: Αυτοί όλοι είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Αν διοικούν το Ιράν και τη σκληρή του γραμμή η φρουρή της Επανάστασης, τότε ο Τραμπ έκανε μια τρύπα στο νερό. Σκλήρινε την ηγεσία, δεν ξέρει ποια είναι.
1: Και αυτός δεν μπορεί να τους σκοτώσει κιόλας. Δεν είναι το ίδιο εύκολο.
0: Βέβαια, δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καμία διασφάλιση ως προς τα άλλα που ζητούσε και έχασε και τα στενά του ορμούς. Ρούμπος.
1: Γενικά η κατάσταση είναι τίποτα.
0: Όπως λέμε, Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Ρούμπιο, ναι, αυτό.
1: Κουβάς που λένε και κάποιοι.
0: Κουβάς, αρέσει. Κουβάς, ναι, κουβάς. Λοιπόν, τώρα, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, να πούμε δύο λόγια. Ποια είναι η κατάσταση? Εδώ έχουμε τη φωτιά που έχει ανάψει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που λέει διώκονται τέσσερις, δηλαδή Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης, Παπακώστα, για πλημέλημα, για ΟΠΕΚΕΠΕ, απαλλάσσονται άλλα λεπτά. Ο Μητσοτάκης, όταν του ακούει αυτό, τις μέρες που λείπαμε, βγαίνει και κατηγορεί, λέει ότι εμείς κερδίσαμε καταρχήν, να μας ζητήσουν συγγνώμη, αδίκως μας διέσυραν και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Όπα.
0: Δηλαδή ο Μητσοτάκης τους κατηγορεί ότι σκοπίμως μπήκανε μέσα στο παιχνίδι, το κομματικό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολύ σημαντικό. Μου είπε σήμερα ο κ. Κακλαμάνης στο Open ότι έκανε λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κρέμασε 7 στα μανταλάκια, προκαλώντας τους ενδεχομένως ανήκεστη πολιτική βλάβη.
1: Ναι.
0: Περιπτώσει να σου πω, έχω πληροφορίες ότι σε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός θα φέρει πίσω τον Νότι Μηταράκη ως που αθώθηκε
1: κοινοβουλευτικό
0: εκπρόσωπο. Θα είναι μια κίνηση συμβολική αλλά και ουσιαστική αυτή, ότι εγώ πιάνω τη δικαίωση, πιάνω την αθώωση και τον αποκαθιστώ τον άνθρωπο που του είπα να κάτσει στο περιθώριο. Βέβαια,
1: στη
0: ο κύριος
1: Σιάρας.
0: Κανενός, είναι δύο μόνο.
1: Είναι δύο.
0: Είναι δύο.

0: Πρωθυπουργός και όχι εγώ σε εκείνον, και τέθηκε θέμα κοστολόγησης. Λέει, εμένα με κατηγορούν για 13η σύνταξη. Κοστολόγησε ο Μητσοτάκης τον νόμο Κατρούγκαλου που είπε ότι θα καταργήσει πριν τις εκλογές. Άρα είναι τα δύο μέτωπα. Ο ΠΚΠ, κοστολόγηση. Και έχει συνέχεια
1: και
0: σε λίγο.
1: Είχαμε και το μεγάλο μέτωπο του Σαββατοκύριακου, όμως έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άστο.
1: Εκεί βλέπουμε ένα ακόμα σε live αποδρομή, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ένα όνομα θα σου πω. Πολάκης. Νομίζω ότι ξεπέρδεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Πολάκη. Η κυρία Δούρου εξελέγει με 6 ψήφους βουλευτών και η ίδια 7.
1: Ναι.
0: 6 βουλευτές την εξέλεξαν πρόεδρο.
1: Να.
0: Και το κόμμα.
1: Και. Τι?
0: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κόμμα.
1: Ναι. Το κόμμα. Λοιπόν, δεν είπα. Δεν είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
0: Πρώτο διάλειμμα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο πόλεμος με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μετά οικονομία, καθηγητής Λαργόβας και πρόεδρος Πατηρίουχων Παπαγεωργίου. Και μετά τα πολιτικά με τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
8: Δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε εδώ. Μεσημέρι Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Ο κύριος Γιάννης Καλογευρέκης, Λουκία, απέναντί μας.
1: Εννοείται. Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Έχουμε εξέλιξη στο θέμα της τραγωδίας στο Μάτι.
1: Α.
0: Με τους 104 νεκρούς, θυμίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγαν σήμερα συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Προσφεύγουν λοιπόν εκεί και ζητούν 6 χρόνια, 8 χρόνια μετά. Είναι Ιούλιος 18, Ιούλιος 26. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των νέων κρίσιμων στοιχείων. Μεταξύ αυτών είναι τα στοιχεία για ομαδικό τάφο, Λουκία, στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Και ζητούν επίσης στοιχεία για την καταγραφή, ταυτοποίηση και διαχείριση των σωρών της τραγωδίας στις 23 Ιουλίου του 2018. Συμπληρώνονται την Πέμπτη 8 χρόνια από το Μάτι. Το ζήσαμε εδώ, το περιέγραφα εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές τότε. Εκείνο το απόγευμα και εκείνη η νύχτα με τον Μάνο Νιφλή, θυμάμαι. Εδώ στο Real FM, εκείνο το μαύρο καλοκαίρι. Έχουν καταθέσει και επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία και λένε: πείτε μας για αυτό το χώρο ομαδικής ταφής του νεκροταφείου Νέας Μάκρης. Εκεί λένε, ενταφιάστηκαν αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα. Υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Αντικείμενα. Μιλούν για μια σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωτιά. Μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο σχιστού και ενταφιάστηκε μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι μια σειρά από ερωτήματα. Ξέρεις, μιλάμε συνεχώς για τα Τέμπη, που είναι μια συγκλονιστική τραγωδία με εγκλήματα να έχουν γίνει, αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε και το Μάτι.
1: Φυσικά και
0: γιατί το Μάτι είναι ένα άλλο μεγάλο έγκλημα. Τότε τα ενέργεια μέσα δεν πήγαν. Οι άνθρωποι κάηκαν μέσα σε μισή ώρα, κατέβηκε φωτιά από το βουνό και τους έκαψε. Και σου θυμίζω ότι η τροχέα έστελνε τον κόσμο μέσα, δεξιά στη Μαραθώνος, εκεί που προσπαθούσαν να βγουν οι άνθρωποι που ήταν εγκλωβισμένοι από τα παραθαλάσσια σπίτια του στο Μάτι. Θυμάσαι. Που ναι, μέσα στα στενά κάηκαν για το ένα αυτοκίνητο απέναντι στο άλλο. Και δεν μπορούσαν να φύγουν. Με ένα οικισμό που δεν είχε εξόδους διαφυγής. Ήταν ουσιαστικά μια παγίδα θανάτου. Θυμάσαι την άλλη μέρα το πρωί και το οικόπεδο που πήγαν να σωθούν, να κατέβουν στη θάλασσα,
1: ναι, τελικά,
0: στην άκρη, άκρη,
1: βέβαια,
0: άκρη.
1: Βέβαια,
0: και τελικά και πάνω από 20.
1: 20 καμένοι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα, πρέπει να πω ότι έχουμε μία άλλη, αυτό που ετοιμάστηκες να πεις πριν,
1: ναι,
0: δραματική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, γιατί οι Χούθοι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος Σαουδικής Αραβίας. Υποστήριξαν ότι η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο της αρχής του οφθαλμού αντί οφθαλμού, αλλά να πούμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μιλάμε ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πετρέλαιο.
0: Αν δεις το χάρτη, τη Λουκία, η Σαουδική Αραβία είναι και από τη μια πλευρά Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη στενά Ορμούς, αλλά από την Ερυθρά Θάλασσα φεύγει ουσιαστικά όλο το πετρέλαιο της περιοχής. Άρα, εάν κλείσουν οι Χούθοι που είναι κάτω από την Σαουδική Αραβία, είναι Ιεμένη. Αν κλείσουν τα στενά του, αν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί περί αυτό πρόκειται, τα στενά του Ορμούς είναι ήδη κλειστά. Οι Χούθοι, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο. Εάν αποκλείσουν αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, την Ερυθρά Θάλασσα, όχι μόνο το πέρασμα κάτω-κάτω, όλο το κομμάτι κατά μήκος της ανόδου των πλοίων από τα στενά προς τη διόρυγα του Σουέζ, αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι η απάντηση των Χούθη στον αποκλεισμό το ναυτικό που έχουν προχωρήσει ξανά οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Κύριε Δεσποτόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα. Από αυτό το τελευταίο θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο δραματική εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πριν από λίγο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ότι ξεκινούν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, πράγματι. Αυτό δείχνει πια ότι έχουμε μια σοβαρή πιθανότητα επέκτασης του πολέμου, ο οποίος ο πόλεμος δεν είναι μόνο επιχειρησιακός, είναι και οικονομικός, είναι και πόλεμος των θαλασσίων οδών. Οι Χούθοι, να θυμίσουμε ότι μπορεί να είναι μια ομάδα πειρατών, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα έναν μικρό στρατό. Και έτσι και πάμε και σε περιορισμό της Ερυθράς Θάλασσας, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σοβαρή διατάραξη, όχι μόνο πια της μετακίνησης της ενέργειας στον πλανήτη, αλλά και άλλων εμπορευμάτων. Να το πούμε πρακτικά,
0: βεβαίως,
2: οτιδήποτε έρχεται από την Κίνα για να περάσει πια στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τον τεράστιο κύκλο όλης της Αφρικανικής Ηπείρου για να οπτικοποιήσουμε γιατί αλλαγή μιλάμε. Μιλάμε για μια προσθήκη ημερών και αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κόστους σε όλα τα εμπορεύματα. Έτσι.
1: Άρα αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα το έχει άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, να το άμεσα, ναι.
2: Και ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία βέβαια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω ο πρώτος στόχος είναι αυτός, διότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται μια χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Πιέζει αυτή τη στιγμή το Ιράν διά του αντιπροσώπου. Θα με επιτρέψει μια έκφραση, πιέζω την ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Πιέζουν λοιπόν οι Ιρανοί για τον Χούθιου τους Σαουδάραβες, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να βρουν έναν τρόπο να μιλήσουν στις ΗΠΑ να απεμπλακούμε όλοι μαζί από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, μόνο που έτσι μεταφέρεται ο πόλεμος, επειδή δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, δεν είμαστε τηλεόραση, να το περιγράψω ραδιοφωνικά, είναι όπως κατεβαίνει η Χερσόνησος, η Σαουδική Αραβία βγαίνει και από την πλευρά των στενών του ορμούς και από την άλλη πλευρά την Ερυθρά Θάλασσα. Το πετρέλαιο το στέλνει από τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθοι, τότε αποκλείεται και ο μοναδικός ανοιχτός διάβλος της περιοχής. Επομένως, μιλάμε για ολοκληρωτικό blackout.
2: Για αποκλεισμό αυτή τη στιγμή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι. Αν το συνδυάσουμε αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, με τις εξελίξεις, την πλήρη αναζωπήρωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα τη νύχτα συγκρούσεων, κανονικές επιθέσεις των Αμερικανών και σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, απαντήσεις του Ιράν στις γύρω χώρες Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, μιλάμε για γενίκευση του πολέμου. Πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι αυτό που είχαμε σαν συμφωνία πλαίσιο και είχαμε μία ελπίδα ότι θα πάμε σε επιμπλοκή, προφανώς δεν ισχύει πια, για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι πήγε στο κάλαθο των αχρήστων. Θυμάστε, τα συζητάγαμε εδώ και είχατε εκφράσει κι εσείς σοβαρές επιφυλάξεις, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι σχετικά με
0: το πλαίσιο. Εμείς οι δύο συμφωνούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και πάμε σε νέο γύρο πολέμου. Άλλοι έλεγαν, αλλά θυμάται
1: πια. Ναι,
2: βεβαίως. Βεβαίως. Νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που ήμασταν ακριβώς στην έναρξη του πολέμου και φοβάμαι ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας. Γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έλλειψη εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές. Και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη δεν βοηθάει στο να προχωρήσουν τα πράγματα. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς και το ερώτημα είναι ποιος αντέξει περισσότερο. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα υπάρξει πίεση στο καθεστώς από τον οικονομικό αποπλισμό και από τα χτυπήματα. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να είμαι ειλικρινής μέχρι στιγμής. Βλέπω το Ιράν αντέχει. Βλέπω μια συσπήρωση του κόσμου στην κηδεία του πατρός Χαμενεή. Τη συσπήρωση στη σημαία, όπως λέμε όταν, έχουμε όταν είμαστε σε πόλεμο. Οι Ιρανοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ υπό την πίεση της οικονομίας και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών θα αναγκαστεί να υποχωρήσει πρώτος. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που και οι δύο πλευρές έχουν υιοθετήσει πολύ σκληρή στάση και ο πόλεμος συνεχίζεται και συνεχίζεται με πιο βίαιο ρυθμό. Το μεγάλο ερώτημα αν θα γίνει χερσαία επιχείρηση, διότι μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για επέκταση του πολέμου.
1: Άρα λέτε ότι αυτό θα ξαναμπεί στο τραπέζι, κύριε Δεσποτόπουλε, το θέμα της χερσαίας επιχείρησης?
2: Αναπόφευκτα θα συζητηθεί αν προχωρούν οι μέρες.
0: Πολύ
2: δεν μπορεί να υπάρξει προφανώς επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ επί των Ιρανών και επί του καθεστώτος χωρίς χερσαία επιχείρηση, αλλά νομίζω θα είναι πολύ διστακτική να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, γιατί εκεί πλά, θα με επιτρέψει και πάλι την έκφραση, αλλάζουμε πίστα. Εκεί πια πάμε σε δύσκολες επιχειρήσεις με πολλούς νεκρούς. Δεν νομίζω, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικανοί για να μην χρειαστεί να φτάσουν εκεί.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, αν συμφωνείτε με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τη Λουκία, ότι τα πράγματα δεν επιστρέφουν απλώς στο σημείο που ήταν. Πάνε πολύ χειρότερα. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν αυτό το πόλεμο. Καταρχήν, δεν μιλάμε για Ισραήλ τώρα, μιλάμε για Τραμπ και Αμερικανούς. Δεν είναι μπροστά το Ισραήλ. Είναι δουλειά των Αμερικανών αυτό που γίνεται τώρα.
2: Το έχει Ισραήλ, κλείσει. Συγγνώμη, τις τελευταίες μέρες είναι και πολύ προσεκτικό.
0: Πολύ προσεκτικό. Είμαστε έτοιμοι, αν αυτόν δεχθούμε επίθεση, να απαντήσουμε. Είναι πολύ πιο κάτω.
2: Έχει αφήσει Αμερικανούς να.
0: Έτσι. Μπαίνουν μπροστά οι Αμερικανοί. Εδώ λοιπόν έχουμε πόλεμο, σε αντίθεση με την πρώτη φάση, των Αμερικανών με το Ιράν. Καθαρά. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ επεδίωκε τρία πράγματα. Τα θυμάστε, μπορείτε να τα θυμίσετε, τον αλλάξει ηγεσία. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το τρίτο το πυραυλικό πρόγραμμα. Από όλα αυτά δεν έχει επιτύχει τίποτα, αλλά έχει ένα ακόμα που δεν είχε. Τα στενά του ορμούς έχουν κλείσει που ήταν ανοιχτά. Άρα όχι μόνο δεν έχει κερδίσει τίποτα, έχει χάσει κιόλας.
2: Μάλιστα να σας πω το εξής, ότι και η συμφωνία πλαίσιο που ήρθε τώρα ήταν πολύ χειρότερη από τη συμφωνία πλαίσιο του Ομπάμα του 2015, που καυτηρίαζε ο κύριος Τραμπ, διότι εκεί κανείς δεν είχε θέσει θέμα τελών διέλευσης των στενών ή να κλείσουν τα στενά κτλ. Δηλαδή ο πόλεμος, αντί να περιορίσει την ατζέντα και τους Ιρανούς, μας έφερε ακριβώς στη διεύνη και μας έφερε και σε μια κατάσταση που συζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τι αποζημίωση και τι χρήματα θα δώσουν στους Ιρανούς για να ανοίξουν τα στενά που ήταν ανοιχτά πρωτοπόλεμο.
0: Πάμε στο χειρότερο τώρα. Εδώ λέγαμε πριν με τη Λουκία, λέει η Λουκία, τους σκότωσε όλους της ηγεσίας. Συμφωνούμε. Υποτίθεται ότι τόσο καιρό λέγαμε ότι ηγέτης, ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο άφαντος Μοτσδάμπα Χαμενεϊ, Άνζη. Βγαίνει το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο και λέει ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να στο εξωτερικό, μπορεί να αλλού, πάντως δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και ρωτάτε ο Αραχτσή, το κουβεντιάζαμε με τη Λουκία πριν, ο υπουργός εξωτερικών, έχετε δει τον ηγέτη της χώρας? Όχι. Έχετε μιλήσει ποτέ μαζί του? Όχι. Στο τηλέφωνο, έστω τίποτα? Όχι. Κανένας άλλος, λέει, δεν νομίζω αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι απάντηση ο υπουργός εξωτερικών να λέει on camera δεν ξέρω πού είναι ο ηγέτης της χώρας. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν του έχω μιλήσει ποτέ, δεν τον έχω δει ποτέ. Αυτό είναι ομολογείο, δεν υπάρχει
1: ομολογείο. Ναι, δηλαδή θα μπορούσε κάπως να το κουκουλώσει, ας πούμε, κάπως. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
0: Και έλεγε, πες Λουκία, ποιοι έλεγε ότι διοικούν τη χώρα?
1: Η Φρουρή της Επανάστασης, φυσικά.
2: Προφανώς.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και τι σημαίνει η Φρουρή της Επανάστασης? Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πολλοί πυρήνες. Δεν είναι ότι έχουν έναν συγκεκριμένο αρχηγό.
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές, παρόλο που οι ειδικοί ακροατές είναι εκπαιδευμένοι εδώ, ότι στο Ιράν έχουμε ένα διπλό σύστημα εξουσίας. Έχουμε την πολιτική εξουσία, αλλά τις μεγάλες αποφάσεις
1: τις παίρνει η θεοκρατική.
2: Τις παίρνει η θεοκρατική εξουσία, δηλαδή η Φρουρή της Επανάστασης. 99, κατά πλειοψηφία μουλάδες, όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, μεν κάποιοι μέλη του ιερατείου, κάποιοι όχι. Η ουσία είναι ότι αυτό το σώμα τώρα, μετά την στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών και την εξόδωση κάποιων εξ αυτών, έχει αναλάβει πλήρως τα ενία της χώρας. Είναι εμφανές. Και όχι μόνο έχει αναλάβει πλήρως τα ενία, δεν είμαστε σίγουροι ποιος από όλους. Καταλαβαίνουμε από το πώς κινείται το Ιράν ότι σίγουρα η πιο σκληροπυρηνική πλευρά του έχει αναλάβει τα ενία της χώρας αυτή τη στιγμή, με καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μία συμφωνία, εγώ σας λέω. Ποιος θα νομοποιηθεί μετά αν την υπογράψει? Ένας ηγέτης που δεν έχουμε δει ποτέ, δεν έχουμε ακούσει ποτέ, παρέρχονται διάφορα σημειώματα και μόνο, τα οποία δεν ξέρουμε και αν είναι γνησιά.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά τα γράφουν.
2: Διότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος είναι ο ανώτατος άρχοντας του Ιράν, δεν ξέρουμε καν αν ζει.
0: Μα θυμάστε, κύριε Δεσποτόπουλε, όταν μεταδόθηκε ότι αναλαμβάνει εκείνος και είπε κάποιος, αφηγήθηκε ότι ήταν στο οίκημα του πατέρα του και σώθηκε, μεταδίδαμε ξανά και ξανά τις εικόνες από τον βομβαρδισμό με διατηρητικούς πυράβλους από πλοίο στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Όχι, δεν έμεινε κουνούπι, αυτό ισοπεδώθηκε και σκάφτηκε σε βάθος 100 μέτρων στα θεμέλια. Δεν υπήρχε τίποτα. Πώς να σωθεί από εκεί μέσα ο Χαμενεϊ? Ήταν, λέει, στην τουαλέτα και ήταν στην αυλή και πήγε παραέξω, ήταν αστείο αυτό. Άρα δεν υπήρχε εξ αρχής μια πιστική αφήγηση πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και σώθηκε.
2: Εγώ να σας συμπληρώσω και το εξής. Εκτιμώ ότι αν ήταν σε κατάσταση επικοινωνίας,
1: θα τον είχαν τρόπο, παρουσιάσει με κάποιον τρόπο, θεωρείτε?
2: Έστω ηχογραφημένο μήνυμα με κάποια οδούς. Γιατί? Για να πείσει τους οπαδούς και τον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαι εδώ και είμαι ζωντανός.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτά που βλέπουμε μόνο είναι κάτι AI βιντεάκια, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά κυβερνάει το Ιράν.
0: Η Φρουρή.
2: Πιθανολογούμε ότι είναι η Φρουρή της Επανάστασης. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι η πιο σκληρή πλευρά των φρόνων της Επανάστασης που έχει αναλάβει τα ενία. Το οποίο τι σημαίνει? Πόλεμος μέχρι τέλους.
0: Τούτων δοθέντων. Πού πάει το πράγμα? Λέτε πόλεμος μέχρι τέλους. Ποιος είναι το τέλος? Το τέλος είναι ορατό. Είναι, γιατί στην Ουκρανία είναι 4,5 χρόνια και ακόμα πολεμάνε. Είναι χρόνια μπροστά μας, αλλά εδώ δεν είναι Ουκρανία. Αν 4 χρόνια είναι κλειστά τα στενά και το πετρέλαιο φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι, θα χρεοκοπήσουμε όλοι. Θέλω να πω, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Επίσης εμπλέκονται πολύ περισσότερες χώρες. Αν χτυπούν οι Αμερικανοί, χτυπούν οι Ισραηλινοί και το Ιράν απαντάει χτυπώντας όλες τις χώρες γύρω-γύρω, να σιώνει παγκόσμιος πόλεμος αυτός. Πού πάμε?
2: Οι πόλεμοι όταν φεύγουν από τη γρήγορη φάση τους και γίνονται πόλεμοι αντοχής, πόλεμος αντοχής σημαίνει διάρκεια. Είναι άρα δύσκολο να υπολογίσει κανείς ποια είναι η διάρκεια και των δύο πλευρών.
0: Και η οικονομία, το πετρέλαιο.
2: Και που έχουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αντίδραση από το Ιράν ακόμα, το βλέπουμε από τα χτυπήματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα αντέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις πολύ ψηλές τιμές του πετρελαίου. Αυτό το τελευταίο μας δίνει μια αισιοδοξία ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα εξελιχθεί σε έναν μόνιμο πόλεμο ή τέλος πάντων πόλεμο διαρκείας μηνών ετών, όπως έγινε στο Αφγανιστάν, αλλά θα είναι κάτι που οι καταστάσεις θα πιέσουν ώστε να τελειώσει σύντομα.
0: Μα εδώ τώρα, τα ρωτάτε, μισό λεπτό. Πέρασε το, έβλεπα νωρίτερα, το γαλόνι, με το γαλόνι μετράνε στην Αμερική, τη βενζίνη τα 4 δολάρια, που είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή για την Αμερική. Τον έχουν ξαναρωτήσει τον Τραμπ και λέει: εντάξει, αυτό υπερσιαστικό, θα το λύξουμε, θα ξαναπέσουν εκεί που ήταν όλα καλά. Το παραμύθι που πουλάει ο Τραμπ είναι ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό και θα το φτιάξουν πολύ γρήγορα. Αυτό όμως πόσο καιρό θα το λέει, πόσους μήνες θα το λέει? Θα το λέει στο Νοέμβριο που έχει τις διάμεσες εκλογές? Θα πιεστεί πάρα πολύ. Εκεί τι γίνεται?
2: Εδώ υπάρχει, ξέρετε, και ένα νομικό θέμα ότι δεν έχει πάρει την έγκριση, να θυμίσουμε, της κοινοβουλευτικής του διαδικασίας.
0: Κογκρέσο, όχι.
2: Ναι. Έχουν περάσει εμφανώς οι 60 μέρες πολέμου. Ακόμα και αν πάρουμε τον υπολογισμό του κυρίου Τραμπ και των κάποιων Ρεπουμπλικανών, ο τέλος πάντων ο χρόνος εκεχηρίας δεν μετράει. Πάλι μπαίνουμε σε μια προβληματική κατάσταση.
0: Ενημέρωσε, όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη, το Κογκρέσο ότι πάει σε νέο κύκλο αμυντικών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Άρα κέρδισαν σε 60 μέρες αποκαλούμενων αμυντικών επιχειρήσεων. Πόλεμος κανονικά είναι, χωρίς άλλο.
2: Ακριβώς. Και ενδιαφέρει τόσο, όλα αυτά περπατάνε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο κύριος Τραμπ θα προσπαθήσει μέσα στο καλοκαίρι να τελειώσει με αυτή την ιστορία. Το αν θα το πετύχει είναι άγνωστο για την ώρα. Διότι οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν ακόμα συστηματικά αποθέματα άμυνας.
0: Τελευταία ερώτηση. Βλέπετε κάποια απρόβλεπτη δραματική επιδείνωση ή έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι θα κυλήσουν κάπως έτσι. Μια επιδείνωση πολύ σημαντική θα ήταν να έχουμε χερσαία επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα φτάσουν εκεί. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι βλέπω ότι το Ιράν χτυπάει πια εγκαταστάσεις, όχι μόνο δηλαδή αμυντικές εγκαταστάσεις, αλλά και εγκαταστάσεις διήλυσης, μεταφορών κτλ. Που σημαίνει ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα τελειώσει τα προβλήματα. Ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών, προφανώς όταν οι ζημιές είναι πιο πολλές και σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την τροφοδοσία, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Και αυτό θα μας ταλαιπωρήσει. Δηλαδή τα απόνερα του πολέμου θα εξακολουθούν να μας ακολουθούν για μήνες, όχι για κάποιες λίγες μέρες ή εβδομάδες.
0: Δεν μας τα πάτε καλά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει βάση ο προβληματισμός σας, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε.
2: Έχουμε δηληστήρια που ήδη υπολογίζουμε ότι θέλουμε ένα χρόνο για να αποκατασταθούν οι ζημιές ή 10 μήνες. Σκεφτείτε να μην υπάρχει και λιμάνι να μεταφερθούν αυτά που χρειάζονται, οι πρώτες ύλες και όλα αυτά που χρειάζονται να αποκατασταθούν οι ζημιές. Έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν είναι δυστυχώς. Δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει αισιόδοξους. Πραγματικά μακάρι να η εκτίμηση αυτή να βγει λάθος, θα είναι χαρά όλων μας προφανώς.
0: Κύριε Σπατόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν είναι καλά τα νέα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Γιάννη, πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Εισείς, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σε λίγο, Λουκία, ξεκινάει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται ο Πρωθυπουργός να στείλει μηνύματα. Νομίζω το πρώτο μήνυμα είναι εμφανές με την αποκατάσταση του Νότι Μηταράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε για επίσημα ότι επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας μαζί με Κερίδη και Σιμόπουλο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ένα στίγμα αυτόν που θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι εκφράσεις θα χρησιμοποιήσει. Για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και μετά, γενικότερα, γιατί είναι μια περίοδος έτσι με πολλή επικαιρότητα και πολλά πολιτικά μηνύματα.
0: Θυμίζω ότι η πρώτη του αντίδραση είναι ότι η 9, γιατί βάζει μέσα και Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, που ήταν ελληνική εισαγγελία, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φάκελη, ότι διασύρθηκαν, στοχοποιήθηκαν άνθρωποι για κομματικά ωφέλη. Είπε, φάνηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Θα δούμε τι τόνους θα χρησιμοποιήσει, ναι, σίγουρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Στην αντιπολίτευση, γιατί αυτή εκεί, γιατί εκεί είχαμε το Τζακωμό την προηγούμενη εβδομάδα ότι και καλά πανηγυρίζεται, επειδή οι τέσσερις διώχθηκαν, μόνο οι τέσσερις του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, μόνο σε τέσσερις.
0: Ένα μπραντεφέρ που συνεχίστηκε και σήμερα, ναι, με Ανδρουλάκη από Θεσσαλονίκη, η Μαρινάκη να απαντάει στην Αθήνα και Τσουκαλά να ανταπαντά στον κύριο Μαρινάκη για το κατά πόσον είναι δικαίωση ή όχι δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας οι τέσσερις που διώκονται και οι 7 ή 9 που απειλάγησαν. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτό είναι δικαίωση και άδικη παραπομπή και την αντιπολίτευση να λέει: είστε με τα καλά σας. Έχετε τέσσερις βουλευτές που διώκονται για πλημελήματα και λέτε ότι δικαιωθήκατε. Και το άλλο μέτωπο είναι η κοστολόγηση. Εκεί άνοιξε το κεφάλαιο. Νέα Δημοκρατία, αμφισβητούμε την κοστολόγηση Ανδρουλάκη 13η σύνταξη. Κοίτα ποιος μιλάει για κοστολόγηση. Και ο Ανδρουλάκης απαντά: συγγνώμη, όταν είπατε εσείς ότι καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, το κοστολογήσατε αυτό? Πού είναι η κοστολόγηση? Και είπε ο κύριος Μαρινάκης, απάντησε σε αυτό και απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς: α, καταπήκα τη γλώσσα σας, κύριε Μαρινάκη. Δεν μας λέτε πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Παρεπτόντως να πω και θα πρότεινα να φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο εδώ. Διότι έχει βγάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου παραμένουν μαζί μας.
1: Ναι, και δεν έχουν καταργηθεί.
0: Σου έλεγα και πριν μερών
1: ότι. Εγώ είναι και μια ερώτηση που κάνω μόνιμα στους εκπροσώπους στα κομμάτια. Θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσετε τον νόμο. Απάντηση σαφή δεν παίρνω.
0: Πάρα πολλά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο υπολογισμός των συντάξεων. Παίρνουν οι άνθρωποι
1: γιατί
0: σύνταξη.
1: Υπολογίζονται με βάση το όχι όλου του βίου τους,
0: βέβαια,
1: του επαγγελματικού.
0: Βέβαια. Ο τρόπος υπολογισμού του στερεί ακόμα και τη μισή σύνταξη που θα έπαιρναν. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία με τον πρόεδρο Πρωτηρήχο, τον κύριο Παγιώργη, και τον καθηγητή Λιαγκόβα, να δούμε με αβέβαιο το τέλος του πολέμου που είπε ο κ. Δεσποτόπουλος τι σημαίνει αυτό
1: για
0: την ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
11: Να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης, μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο Σιμεών και Δίκογλου και παραδίδει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την Ολλανδική Νάιμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 4-5 Αυγούστου και ο δεύτερος αγώνας στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη σουηδική Χάμαρμπι και την Άντερλιχτ κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο, εφόσον περάσει την Ουγγρική Πάξη, θα παίξει με μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία ή τη Βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη, τι γιορτάζουμε με τον Τραμπ, γιατί το έβαλες αυτό. YMCA. Δεν γιορτάζει ο Τραμπ.
1: Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ ήθελε.
0: Καταρχήν έχει ρίξει πάνω στο Λέζ. Το πήγαν οι Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Η μισητή του Ισπανοί.
1: Δεν το πήρε.
0: Απρόσεξε πόσους λόγους έχει να μην γιορτάζει ο Τραμπ. Το ένα ήταν υποχρεώθηκε να πάει να δει ένα τελικό και να δώσει την κούπα για να τη σηκώσουν οι Ισπανοί, τους οποίους μισεί.
1: Δεν ήθελε, τους μισεί.
0: Ναι, με τίποτα.
1: Μετά δεν μπορούσε να αποχωριστεί την κούπα.
0: Μετά δεν πάει καλά ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος δεν πάει καλά. Ο Τραμπ δεν είναι αυτό που σχεδιάζει.
1: Ναι, και στα καλύτερά του.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να έχει χάσει και αυτά που είχε, να μην ξέρει ποιος κυβερνάει το Ιράν, να του κλείσει τα στενά του ορμούς, να πηγαίνει το πετρέλαιο 90 δολάρια το βαρέλι, να του ανεβαίνει μέσα στην Αμερική, να πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές και να μην ξέρει τι να κάνει. Διότι η μαύρη αλήθεια.
1: Περνάει μια δύσκολη περίοδο, είναι αλήθεια, πρόεδρος.
0: Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει τι να κάνει. Όταν έχει αυτό το Ιράν, θα το αφήσει. Θα αφήσει κλειστά τα στενά του ορμούς, όχι. Θα κάνεις πόλεμο όπως κάνει τώρα ο Τραμπ και πού θα πάει αυτό.
1: Και πού θα πάει, πόσο θα δείξει.
0: Τώρα βάζει το Ιράν του Χούθη να αποκλίνουν τη Σαουδική Αραβία.
1: Ορίστε.
0: Αν βάλει απέναντί του ο Τραμπ τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή έχει ήδη.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Φαντάσου τώρα να είχαμε μια χώρα με γέννητο απέναντι που να χτυπούσε κάθε μέρα τον άσταθμο τη Σαλαμίνα. Να χτυπούσε το Σκαραμαγκά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η χώρα σε πόλεμο. Άρα έχουμε Μπαχρέιν σε πόλεμο. Κουβέιτ σε πόλεμο.
1: Κατάρ.
0: Ιορδανία σε πόλεμο. Κατάρ, σωστά. Εμιράτα το ίδιο. Σαουδική Αραβία το ίδιο. Άρα, εάν ο Τραμπ έχει. Ποιοι τον έπεισαν τότε να σταματήσει τον πόλεμο, οι χώρες του κόλπου.
1: Θυμάστε ότι δεν έτοιμο να. Ναι, γιατί ήταν σε τρομερή πίεση.
0: Τον είχε παρασύρει ο Νετανιάχου.
1: Βέβαια. Και εντάξει, οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από όλες, έτσι.
0: Και έχει και οικονομικές σχέσεις πολύ στενές με τις χώρες του κόλπου και εξαρτάται και η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, η διακίνηση. Και δεν μόνο το πετρέλαιο, είναι πρώτες ύλες, είναι λοιπάσματα.
1: Τουρισμός, αυτές οι χώρες έχουν πληγεί τρελά.
0: Καταστρέφεται. Τα Εμιράτα που ζουν από αυτό καταστραφεί. Πάει κανείς διακοπές στα Εμιράτα να ξέρω ότι δώσει κανένα ντρόουν από το Ιράν.
1: Με τίποτα.
0: Άρα, Γιάννη, δεν έκανες καλή επιλογή. Θέλω να σου πω ότι ο πρόεδρος δεν γιορτάζει.
1: Είναι στεναχωρημένος ο πρόεδρος σήμερα.
0: Κάτι λέει ο Γιάννης. Επέλεξε.
1: Ναι.
0: Θέλει να τρολάρει τον πρόεδρο.
1: Ναι. Ή θέλει να μας βοηθήσει στην κατάσταση που βρισκόμαστε.
0: Λοιπόν,
1: λίγο.
0: Για να καταλάβετε πώς είμαστε.
1: Για να καταλάβετε.
0: Έχουμε διακοπή ρεύματος.
1: Δεν μας ακούει κανείς από τη ΔΕΗ.
0: Έχουμε γύρω στους 70 βαθμούς στο στούντιο.
1: Ναι, πραγματικά. Βράζουμε. Ναι, θα έχουμε λιποθυμήσει. Αν μας ακούσετε και δεν μιλάμε, βράζουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Όσο αντέχουμε. 8 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγκεβρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσκια Κούτρα και όλοι εσείς. 211-200-8200 studio@kirialfm.gr. Και θα έλεγα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των οικονομικών επιπτώσεων, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, με τον καθηγητή Λιαργόβα και με τον πρόεδρο των πρατηρίουχων της Αττικής, τον κύριο Νίκο Παγιοργίου. Διότι αυτό που σου έλεγα πριν, Λουκία, είναι ότι στην πραγματικότητα η επιδότηση, το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα, 10 λεπτά επιδότηση στα δηληστήρια.
1: Ναι, ήδη έχει
0: η βενζίνη, το πετρέλαιο πάει. Καλή νύχτα.
1: Ναι.
0: Είναι και ακριβότερα. Βολεύει το πρωί και ο Σκιουρτζής ότι το πετρέλαιο όχι μόνο δεν είναι 5 λεπτά φθηνότερο, είναι και 5 λεπτά ακριβότερο από ό,τι πριν.
1: Ναι.
0: Και άλλο τόσο είναι και η βενζίνη. Άρα, εδώ έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τον Πρωθυπουργό να ετοιμάζει προϋπολογισμό και εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργόβα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καθηγητή του Μέτωση Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων της Αττικής. Τον έχουμε. Όχι, θα τον έχουμε,
1: θα τον
0: σε, λίγο.
1: Έχουμε σε λίγο.
0: Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με εσάς. Εδώ έχουμε συνεχείς ανατροπές των δεδομένων. Η τελευταία εξέλιξη με την πλήρη επανέναρξη του πολέμου και ακόμα χειρότερα στα στενά του Ορμούς και γύρω-γύρω με το Ιράν να απαντά χτυπώντας τις χώρες του κόλπου. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το πετρέλαιο τραβάει πάλι την ανηφόρα. Είναι στα 90 περίπου δολάρια το βαρέλι, 91 το πρωί, 88-89 τώρα. Είναι σχεδόν 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες νωρίτερα που ήταν 70 με 72. Το ερώτημα είναι πού πάμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι το σκηνικό παραμένει αβέβαιο και αποσταθεροποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι και το εμπόριο και οι επενδύσεις θα κάνουν κράτη. Δεν μπορεί να είναι να εξελιχθούν όπως θα εξελίσσονταν αν δεν υπήρχε αυτή η συνέχιση της σύραξης στον Περσικό κόλπο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διεθνώς, ευρωπαϊκό και ελληνικό.
0: ελληνικό υπό την έννοια ότι εδώ εξαφανίζεται, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παγιοργιού, τον έχουμε Γιάννη, όχι τον έχουμε σε λίγο, η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 στο πετρέλαιο, αλλά αυτό, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να απειλήσει και τη συμφωνία που έχει γίνει στην αγορά να μείνουν σταθερές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ένα πολύ ευαίσθητο σημείο για την κυβέρνηση όλο το καλοκαίρι, και να μειωθούν 5 με 20% από Σεπτέμβριο. Πώς θα πει στον παραγωγό που έχει πετρέλαιο 30% ακριβότερο, μείωσε και 20% τις τιμές?
2: Ακριβώς. Όλη αυτή η συμφωνία εδράζεται πάνω στην υπόθεση ότι είχε τελειώσει ο πόλεμος και τα πράγματα είχαν αποκατασταθεί. Άρα θα ήταν πλέον, θα υπήρχε μια σταθερότητα και θα μπορούσαν επομένως να προσφέρουν και οι επιχειρηματίες σε αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Άρα πιστεύω, κατά την άποψή μου, τεινάζεται στον αέρα και αυτή η συμφωνία.
1: Και πιστεύετε ότι θα πάει επί μακρόν αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα δούμε σε όλο το, μέσα στο καλοκαίρι να ξεδιπλώνονται ακόμα περισσότερο αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι ήδη πάρα πολύ βαριές?
2: Νομίζω ότι και όσες προσδοκίες είχαμε πριν ότι θα τελειώσει σύντομα, ότι επιτέλους τα βρήκανε, διαψεύστηκαν. Δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία πρόβλεψη πλέον. Είναι επισφαλής η κάθε πρόβλεψη. Μάλλον αυτό που αποδεικνύεται ως κανονικότητα είναι η αστάθεια.
0: Η αστάθεια όμως, που ξέρετε, επειδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι έχουμε μπροστά μας, χειρότερα, πολύ χειρότερα επέκταση του πολέμου, παράταση για μήνες και χρόνια όπως το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας εδώ. Δεν είναι Ρωσία-Ουκρανία, είναι η καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας η περιοχή αυτή. Εδώ λοιπόν, πού μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση αυτή?
2: Να σας θυμίσω τι λέγαμε για τις τιμές των λοιπασμάτων.
0: Βεβαίως, 70% πάνω.
2: Ακριβώς. Αυτό τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν οι τιμές των λοιπασμάτων?
0: Όχι. Πόσο μάλλον τα Χούθη νωρίτερα ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια δραματική εξέλιξη.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί έτσι κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα εκτός από τα στενά του ορμού.
2: Ή τα ασφάλιστρα κινδύνου και το κόστος των μεταφορών. Όλα αυτά.
0: Θυμήθηκαν τρία πλοία. Δύο ελληνικά πλοία του εφοπλιστή Προκοπίου στα στενά του ορμού και ένα του εφοπλιστή Αλαφούζου στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι δύο πολεμικά μέτωπα. Εδώ μιλούμε για συνεχή πλήγματα και στην ελληνική ναυτιλία.
2: Άρα οδεύουμε στο χειρότερο δυνατό σενάριο, το οποίο ενδεχομένως είχαν καταρτήσει όλες οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Και σε εμάς το πρόβλημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της ακρίβειας, είναι και θα είναι, από ό,τι φαίνεται, έντονα.
0: Πάμε και στον κύριο Παγιοργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων, τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Έλεγα πριν σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, όχι μόνο δεν υπάρχει πια η επιδότηση στα δηληστήρια, θέλω να πω, δεν φαίνεται στην Αγγλία, 10 λεπτά η αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο, και ακριβότερα ακόμα, πάει αυτή την κατάπια η επιδείνωση του πολέμου στα θανάτου ορμούς.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έγινε σχεδόν ακαριέα.
0: Ναι.
3: Βέβαια, μην ακυρώνουμε μια προσπάθεια που έγινε τουλάχιστον.
0: Θα μπορούσε να είναι 10 λεπτά ακριβότερα ακόμα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ευθυνότερα.
3: Στις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ακριβότερα. Βέβαια, κατάπιε κατευθείαν, να σας πω χαρακτηριστικά. Δευτέρα είχαμε μία τιμή δηληστηρίου. Την Τρίτη δόθηκε 5 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Την Τρίτη την ίδια μέρα η αύξηση στην τιμή δηληστηρίου ήταν 4 λεπτά. Άρα αυτό που είδε η αγορά με την έναρξη της επιδότησης ήταν 1 λεπτό.
0: Πόσο πουλάτε σήμερα, πρόεδρε, το πετρέλαιο?
3: Σήμερα η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στο 1,94.
0: Όσο λέγαμε πριν, και η βενζίνη αγγίζει τα 2.
3: Η βενζίνη είναι στο 1,98, 1,983.
0: Αγγίζει τα 2.
1: Ωραία, και πρόκειται να δούμε αυξήσεις, και πότε?
3: Κοιτάξτε, και αύριο η εκτίμησή μου είναι ότι τα δηληστήρια θα ανοίξουν με νέα τιμή αυξημένη και
0: ωραία,
3: στα δύο προϊόντα.
0: Εξαιρετικά.
3: Κυρίως το πετρέλαιο κίνησης. Ξέρετε, το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει μια άνοδο από τις αρχές του μήνα περίπου στα 25 λεπτά το λίτρο.
1: Εσείς τώρα έχετε αγοράσει με ποια τιμή, με την προηγούμενη?
3: Εμείς αγοράζουμε κάθε μέρα πια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε προϊόν μέσα. Παίρνουμε τις ελάχιστες ποσότητες, γιατί όλο αυτό το πλήγμα που έχουν επιφέρει δύο πολέμοι στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμα και οι ισχυροί πρατηριούχοι, οι οποίοι είχαν μεγάλα πρατήρια, έχουν πληγεί σημαντικά, έχουν χάσει μέρος των κεφαλαίων τους.
0: Έχει μειωθεί η ζήτηση, πρόεδρε? Αγοράζει λιγότερη η βενζίνη ο κόσμος, η πετρέλαιο?
3: Και αγοράζει λιγότερο καύσιμο. Είδαμε μια άνοδο τον Ιούνιο στις ποσότητες, τις οποίες σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όχι σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, σε σχέση με πέρυσι είμαστε αρκετά χαμηλότερα. Ο Ιούλιος έχει μπει με πάρα πολύ, με μεγάλη φθήνουσα απορία, όσον αφορά τις καταναλώσεις. Και εκτιμώ ότι και οι επόμενοι μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Δεν θα τελματώσει, γιατί βλέπω χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια.
0: Βέβαια. Και από τις δύο πλευρές.
3: Και στη Ρωσία και στο Ιράν.
0: Έτσι.
3: Άρα επιδεινώνεται η κατάσταση. Και αυτό που θα πρέπει να αξιολογήσει η αγορά το επόμενο διάστημα είναι η επάρκεια του αργού πετρελαίου. Το πώς το αργό, ενώ υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα, υπάρχει σε τάγκερς, υπάρχει σε αποθήκη, αυτό δεν φτάνει στα δηληστήρια των κρατών. Και έτσι λοιπόν τα δηλισμένα προϊόντα θα αρχίσουν να βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες.
0: Άρα είναι και θέμα επάρκειας με αυτό που μας λέτε.
3: Πολύ σωστά, και τεχνητά αυτό κρατάει τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων υψηλά.
0: Και ειδικά δηλαδή, ότι καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο πάει να περάσει τη βενζίνη όπως είμαστε.
3: Πολύ σωστά.
0: Είναι μόλις 4 λεπτά κάτω, άρα είναι ολοταχώς για τα 2 ευρώ και τα δύο προϊόντα.
3: Και ξέρετε, αντίστοιχα και παράλληλα θα αυξηθεί και η τιμή και στο φυσικό αέριο και κατά επέκταση και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Όλο αυτό, κύριε καθηγητά, για να πάμε πάλι στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας, πόσο μπορεί να επηρεάσει και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, πάμε σε χρονιά εκλογών, είτε γίνουν τώρα είτε γίνουν σε 6 μήνες, το ίδιο είναι, και ενδεχομένως θα μας πείτε εσείς τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αντέχει η οικονομία να ξοδέψει τα 2 δις που σκόπευε να ανακοινώσει ως πακέτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ή πρέπει να κρατήσουμε εφεδρίες?
2: Εγώ νομίζω ότι πάνω από ένα δις είναι παρακινδυνευμένο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.
0: Αυτό που λέτε, συγγνώμη, επειδή οι πληροφορίες μου είναι ότι θα είναι 2 δις το πακέτο, μήπως θα το ξαναδούν δηλαδή.
2: Αυτές είναι οι επιθυμίες, ναι, να είναι 2 δις.
0: Επιθυμίες. Θα κλειδώσει τέλος Αυγούστου αυτό. Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει 2 δις ο προϋπολογισμός.
1: Δηλαδή τώρα με αυτές τις επιπτώσεις αλλάζει, μπορεί να αλλάξει και το σενάριο.
2: Βεβαίως και αλλάζει, και ενδεχομένως να χρειαστούμε και συμπληρωματικό προϋπολογισμό και για φέτος.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώργη, θα τον έχουμε μετά, γιατί έκανε νωρίτερα σχετικές δηλώσεις και είπε ότι όλα αυτά θα κλειδώσουν, περιμένουμε να δούμε τέλος Αυγούστου. Άρα μάλλον σε αυτό το μήκος κύματος είναι και ο υπουργός, που είναι πολύ κοντά στον πρωθυπουργό. Ότι δηλαδή λέτε ότι εδώ είναι μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σβήνουν και γράφουν στο οικονομικό επιτελείο.
2: Και από ό,τι και ακούσαμε προηγουμένως, ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και θα χειροτερεύσει. Θα χειροτερεύσει και θα αρχίσει να χτυπάει την επάρκεια.
0: Ήδη μας είπατε ότι είναι, προσέξτε τι μας είπε ο καθηγητής, που είναι πολύ προσεκτικός, ότι είναι ένα αμφιβόλο η συμφωνία για τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι ένα αμφιβόλο η εκτέλεση του προϋπολογισμού και ένα αμφιβόλο η εξαγγελία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, και ότι μπορεί είναι να χρησιμοποιηθεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός.
0: Ακριβώς. Τώρα, όλο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν ξαναγυρίσω στον κύριο Παπαγεωργίου, σε ένα εξίσου ασταθές παγκόσμιο διεθνές περιβάλλον. Εδώ, αν λάβουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η Ευρώπη πάει ολοταχώς για μεγάλη αύξηση του χρέους της ξανά στο 130% του ΑΕΠ. Θυμίζω ότι έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τα ελληνικά μνημόνια. Δεν είναι δηλαδή λίγο πράγμα να αυξάνεται το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος? Αυτό αδυνατίζει την οικονομία συνολικά. Βλέπετε κινδύνους για την ευρωπαϊκή και εν γέννη για την παγκόσμια οικονομία από όλο αυτό αν συνεχιστεί, πέραν των ανατιμήσεων?
2: Κοιτάξτε, όταν έχεις μπροστά σου ένα σταθές περιβάλλον, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κρατάς εφεδρίες. Γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Και δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Άρα καλό είναι να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί και να βαδίσουμε όσο το δυνατόν πιο σταθερά σε αυτό το ασταθές περιβάλλον.
0: Είπα τη μαγική λέξη εφεδρίες, που σημαίνει ότι πρέπει να τα ξαναδούν όλα από την αρχή. Κύριε Παγιοργίου, υπάρχει, αν θα σας έλεγα, μπορούμε να βάλουμε ένα πλαφόν, μια οροφή, ως πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη και το πετρέλαιο? Οδεύουν προς τα 2 ευρώ, τα είχαν ξεπεράσει. Ήταν καλύτερη κατάσταση, πάει να γίνει πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερη. Πλαφόν υπάρχει, ή μπορούμε να δούμε σε δυσθεώρητα ύψη και αχαρτογράφητα ύψη πετρέλαιο και βενζίνη, αν συνεχίσουμε έτσι ως το φθινόπωρο?
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, παρόλη την άσχημη συγκυρία, δεν βλέπουμε το πετρέλαιο τύπου Brent και το αργό να ξεπερνούν τα 90 δολάρια. Ενδοσυνεδριακά σήμερα ξεπεράσαν τα 90 και ξαναμειώθηκε το ποσοστό αυτό.
0: 88, μην το λέτε. Ήταν τώρα σενάριο για 100 δολάρια το βαρέλι στο διεθνή οικονομικό τύπο.
3: Ναι, δεν το αποκλείουμε. Είναι προφανές ότι εφόσον συνεχιστεί με την ίδια ένταση τα χτυπήματα στην περιοχή, αντίστοιχα θα δούμε και το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
0: Εδώ έχουμε οροφή.
3: Εδώ, αν έχουμε οροφή, αν συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει και ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, πάμε στο αρνητικό σενάριο, δυστυχώς ξαναδούμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο να ξεπερνάνε το 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι στα νησιά ήδη με το κόστος του μεταφορικού, την επιβάρυνση των 14 λεπτό το λίτρο που κοστίζει το προϊόν για να μεταφερθεί στα νησιά, ήδη είμαστε κοντά στο 2,20 και σε κάποια μέρη να έχει ξεπεραστεί κιόλα.
0: Είμαστε ήδη στις Κυκλάδες 2,22, ναι.
3: Σωστά.
0: Η επίσημη τιμή.
3: Να ξέρετε ότι και δική μας επισήμανση προς τα μέλη τους προέδρους των σωματείων σε όλη τη χώρα είναι ότι χάνουμε από το περιθώριο κέρδους μας προκειμένου να κρατήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται και από τα ελληνικά δηληστήρια που είναι οι όμιλοι που μας εφοδιάζουν επί της ουσίας τα υγρά καύσιμα αποκλειστικά σε όλη τη χώρα. Και εμείς 2-3 λεπτά αυτό που έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε, το οποίο πια το έχουμε μειώσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα, να κρατηθούν οι τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Τουλάχιστον για να αναστηθεί η αγορά, τουλάχιστον τώρα για το καλοκαίρι, εκείνες οι ποσότητες τις οποίες διαθέταμε και οι προηγούμενες χρονιές να διατεθούν και τώρα προς εξυπηρέτηση και των τουριστών, αλλά και προς. Γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά έξοδα και πρέπει να έχουμε κατανάλωση.
0: Υπάρχει η θεωρία ότι ο τουρισμός βοηθά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να μην μειωθεί τόσο πολύ η κατανάλωση, γιατί τους άλλους τους τουρίστες που θα έρθει θα βάλει βενζίνη, δεν μπορεί να μην βάλει. Εσείς βλέπετε διαφορά σε αυτό, δηλαδή να ισοφαρίζεται η μείωση της κατανάλωσης από Έλληνες με μια σταθερή κάθε καλοκαίρι πελατεία τουριστών ή όχι? Ή και εκείνοι είναι μαζεμένοι?
3: Παρατηρείτε φέτος τα μηνύματα που έρχονται από τη νησιωτική χώρα, τους συνδέσμους συλλόγους των νησιών, είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες δεν νοικιάζουν αυτοκίνητα ή δεν μετακινούνται σε μακρινές αποστάσεις, κυρίως στα μεγαλύτερα νησιά όπως είναι η Κρήτη, η Μυτιλίνη, η Νάξος.
0: Να σέβονται και εκείνοι δηλαδή.
3: Βεβαίως. Ή θα πάνε με τις αστικές συγκοινωνίες, θα μεταβούν, θα μετακινηθούν ή με διάφορα άλλα μέσα. Κοινώς αποφεύγουν την ενοικίαση σε μηχανάκια, σε αυτοκίνητα, όπως κάνα παλαιότερα κατά κόρον, για να έχουν την ελευθερία να μετακινούνται στις παραλίες που θέλουν. Άρα και εκεί συντάσσονται με ένα προγραμματισμένο ταξίδι, το οποίο στερεί έσοδα και από τις επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος.
0: Κύριε καθηγητά, με την εμπειρία σας, πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση? Θέλω να πω, εκτός από αυτό που είπατε πριν, ότι θα πρέπει να έχει εφεδρείες το οικονομικό επιτελείο, να πάει συντηρητικά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Πώς αντιμετωπίζετε, τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια τόσο απρόβλεπτη, δύσχερη κατάσταση με την αύξηση του κόστους, γιατί είναι και τα επιτόκια. Το Σεπτέμβριο θα αυξήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα επιτόκια, μειώνεται η κατανάλωση, αυξάνονται οι τιμές. Είναι ένα νέο τοπίο για την οικονομία, δυσμενές.
3: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Τι πρέπει να κάνει κανείς οικονομοτεχνικά, δηλαδή, τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει και τους πολίτες και την οικονομία?
4: Το βασικό μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ριζικά με ελέγχους στη λειτουργία της αγοράς. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να δώσει κίνητρα για να αυξηθεί η προσφορά, δηλαδή η παραγωγή.
0: Δηλαδή
4: να συνεχίσει να κάνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν σταματήσει. Μεταρρυθμίσεις όπως κάναμε παλιότερα με το άνοιγμα των επαγγελμάτων, με το άνοιγμα των αγορών. Αυτά πλέον δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπαμε στην εποχή των μνημονίων, αλλά έχουν σταματήσει. Παρατηρούμε το αντίθετο.
0: Πείτε δύο παραδείγματα τέτοιων κινήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν πρακτικά.
4: Να σας θυμίσω, κάποτε είχαμε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πάω σε έναν άλλο τομέα, όπως υπήρχε η συζήτηση να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκανε τελικά.
0: Όχι.
4: Γιατί υπήρξαν αντιστάσεις, υπήρξαν αντιδράσεις και οι κυβερνήσεις τότε έκαναν πίσω. Τέτοιου είδους κινήσεις πρέπει να κάνει να ανοίξει την αγορά.
0: Απελευθέρωση της αγοράς, λέτε.
4: Απελευθέρωση περισσότερο της αγοράς, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να οθηθούν να προσπαθήσουν να μειωθούν οι τιμές.
3: Μου επιτρέπετε, κύριε Σαβεράκη.
1: Ναι, πείτε μας.
3: Ο καθηγητής στάθηκε σε ένα ιδιαίτερο και νευραλγικό σημείο για την ελληνική οικονομία.
0: Για πείτε.
3: Στην ελληνική οικονομία αυτήν την περίοδο ζούμε μια εποχή όπου υπάρχει βιομηχανία προστήμων. Βιομηχανία προστήμων πάρα πολύ υψηλών. Mm-hmm. Αυτά είναι προφανές ότι μετακυλίονται στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, της υπεραγοράς, όταν θα δεχτεί ένα πρόστιμο των 100, των 200, των 500 χιλιάδων ευρώ για πρακτικές οι οποίες είναι αθέμητες, είναι προφανές ότι θα το μετακυλίζει. Δεν θα πουλήσει το σπίτι του για να πληρώσει.
0: Και τι να κάνει, να μην επιβληθεί πρόστιμο, αν έχει παραβιάσει την νομοθεσία η εταιρεία.
3: θα υπάρχουν πρόστιμα, αλλά πρέπει να γίνει μία κοστολόγηση, να γίνει μία μελέτη, τα πρόστιμα αυτά να μπορούν και να πληρώνονται, να μην φουσκώνουν τα πρόστιμα εκείνα τα οποία δεν αποπληρώνονται ποτέ, και δεύτερον, να μην μετακυλίονται στους καταναλωτές. Τα πρόστιμα μπαίνουν για σύνεση, για να ευθυγραμμίζεσαι με τις διεθνείς και τις εθνικές νομοθεσίες.
0: Μου είχε πει μια ιδέα, κυρία Τσαγκάρη, δεν ξέρω αν το είχε πει δημόσια ή σε μία από τις συνομιλίες μας όταν έκανα ρεπορτάζ, να αυτό το πρόστιμο, για παράδειγμα, είχε βάλει σε μια εταιρεία 3 εκατομμύρια. Να μεταφράζεται, να μην το πληρώνει η εταιρεία, να το επιστρέφει στους καταναλωτές προ τη μορφή μειώσεων τιμών. Αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση.
3: Ακριβώς. Είναι μια πρακτική η οποία θα
0: ευκολεύσει ναι.
3: τον τελικό καταναλωτή.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Αντίστοιχα, η πρακτική με το τεκμαρτό, το τεκμαρτή φορολόγηση. Πάνε τώρα σε κλάδους.
0: Εκεί θα έχουμε αλλαγές από τον Πρωθυπουργό.
3: Είναι λάθος. Αυτό δεν θα μετακυληθεί.
0: Είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εσύ στα Ευρωπιαράκου στη Ρία Ελληνού την Κυριακή.
3: Τέλειο.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα από τα σημεία που υπάρχει προβληματισμός έντονος και θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην φορολόγηση. Με τεκμήρια όπως και στο μέτωπο αν αλλάξει κάτι. Τη κατάργηση του τέλου επιδιδεύματο, θα δούμε αν θα γίνει σε μία ή σε δύο δόσει, και τη μείωση φορολογία σε επαγγελματίε και επιχειρήσει, πληροφορούμε από το 22% στο 20% και η σταδιακή μείωση τη προκαταβολή φόρου. Αυτά θα είναι παρεμβάσει. Το θέμα είναι εάν με τα νέα δεδομένα μπορούν να γίνουν και αν αρκούν για να πάρει μπρο η οικονομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Νομίζω με αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει και ο καθηγητή θα το γνωρίζει καλύτερα.
0: Τι λέτε, κύριε καθηγητά.
4: Δεν υπάρχει δυνατότητα, και εγώ έτσι πιστεύω. Το επεσήμανε αυτό που συζητάμε, το είχε επισημάνει και η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την φορολόγηση, για τη φορολογία.
0: Σωστά.
4: Όπου εκεί τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία, όταν βάλουμε όλες τις επιβαρύνσεις και τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές, και επίσης έχουμε από το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ. Αυτά έχουν καταγραφεί και είμαστε πρωταθλητές σε αυτές τις επιβαρύνσεις.
0: Και έχουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό μεταξύ, αν δει κανείς τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Εμείς είμαστε το 17% έμεση και 11% άμεση του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είναι το ανάποδο.
4: Που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος, ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος πληρώνει και υψηλό φόρο αφενός, φορολογία εισοδήματος, αλλά πληρώνει μετά διπλά, γιατί πληρώνει στο ΦΠΑ, στην έμεση φορολογία. Άρα μειώνεται συνεχώς το εισόδημά του.
0: Ανοίξατε πολλά κεφάλαια και οι δύο. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Θα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε καθηγητά, κύριε Λαργόβα, κύριε πρόεδρε, κύριε Παγιοργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις και μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κυρίου Κοντογιώργη, που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό Λουκία.

0: τώρα στο alfa.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Mercedes και Mitsubishi.
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λοιπόν, γιατί σου έλεγα πριν ότι αύριο ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος για να μην επιτρέπεται σε νέους ως 17 ετών.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είχαμε ένα σύγκρουση πριν από λίγο. Πατινιού με αυτοκίνητο στον Άγιο Παντελεήμονα και τραυματίστηκε ποιος? 17χρονος. Έγινε στις 4:10 πριν από 45 λεπτά. Αχαρνών και Δερίγνη. Είναι μια πολύ. Η Δερίγνη είναι ο δρόμος που καταλήγει στην Πατησίων και στο πεδίο του Άρεως επάνω.
1: Είναι ένας μεγάλος δρόμος.
0: Ναι,
1: η
0: Αχαρνών βέβαια, ναι, σε αυτή τη γωνία λοιπόν. Ένα επιβατικό συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι. Τώρα εκεί έχει φανάρι. Πώς έπεσε το ένα πάνω στο άλλο δεν ξέρω. Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Και πρέπει να σου πω ότι δεν φορούσε και κράνος. Εντάξει, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν γίνεται, Λουκία. Δεν γίνεται. Και στο κεφάλι, μέσα στην Αθήνα.
1: Είναι απαραίτητος να έρθει αυτός ο νόμος να προστατευτούν τα παιδιά.
0: Μήπως σώσουμε καμιά ζωή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πήγε τώρα το παιδί να οδηγεί στην διασταύρωση Αχαρνών και Δερίγνη. Πώς ξέρει πώς συγκρούστηκε, δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Μπορεί να φταίει και το αυτοκίνητο, αλλά χωρίς κράνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πατίνι. Μη στα Αχαρνών τρέχουν. Είναι δρόμος που δεν πάνε με 10 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, μένω άφωνος. Λοιπόν, τώρα η άλλη εξέλιξη. Έχουμε μία εξέλιξη, κάτσε να τη βρω, η οποία είναι στον αντίποδα της αρνητικής εξέλιξης που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, καταρχήν να σου θυμίσω ότι είναι όχι 3-4 τα ελληνόκτητα πλοία που δέχτηκαν επιθέσεις σήμερα, τα 2 είναι στη Μαύρη Θάλασσα και τα 2 στον κόλπο του Ομάν. Σου είπα τα 2 στον κόλπο του Ομάν. Το ένα μάλιστα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Είναι με σημαία Μάλτας, το Κάβο Μαλέας.
1: Mm-hmm.
0: Το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Είναι και το Αχιλλέος με σημαία Λιβερίας και τα 2 του εφοπλιστή Προκοπίου. Και υπάρχουν 2 στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα σου είπα το είναι του εφοπλιστή του Γιάννη Λαφούζου. Ναι, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται στον ίσως ή ως αυτό είναι με σημαία Μάλτας. Υλικές ζημιές πάει στο Βόσπορο. Το άλλο, το Asia με σημαία Λιβερίας, δεν είχε Έλληνες. Τυπήθηκε στο Ναβοροσίσκ και έχει πάθει υλικές ζημιές. Σου έλεγα λοιπόν ότι στον αντίποδα της αρνητικής εξέλιξης, δηλαδή βγαίνουν οι Χούθοι και λένε άμεσα εκτελεστεί ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Άρα κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός. Πριν από 2 λεπτά το βλέπω σε επίγον τηλεγράφημα από όλα τα πρακτορία. Ξεκινάει από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το ΙΣΝΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ Ήρνα το ήξερα, τώρα Ήρνα διαβάζω, δεν ξέρω. Οι μεσολαβητές διαβίβασαν, λέει, στο Ιράν, πήραμε, λέει, το Ιράν, πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με την Αμερική. Προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός για να ψάξουμε τρόπους να ξαναζωντανέψει η προσωρινή συμφωνία. Αυτή που υπήρχε. Το δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Η πρόταση προβλέπει επιστροφή των 2 χωρών στις θέσεις που είχαν πριν από την κλιμάκωση στις 9 Ιουλίου, αυτό που λέγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Και το Αλαραμπίγια λέει ότι εξετάζουν δεύτερη πρόταση για να ανοίξουν για 10 μέρες ως 14 στα στενά του Ορμούς. Ο Ρούμπιο, πρώτη αντίδραση, λέει είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις, αλλά επιδιώκουμε μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία. Είναι πολύ σύνθετο το τοπίο. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε άκρη. Καταγράφω όμως και τα δύο δεδομένα.
1: Είναι δύσκολο και μπερδευμένο.
0: Ναι, και τα δύο δεδομένα. Είναι και καλό το πρόταση για 10ήμερη ανακοχή. Ας πούμε ανακοχή. Και κακό, πάρα πολύ κακό. Δηλαδή να αποκλείουν οι Χούθοι όλα τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, άρα και την Ερυθρά Θάλασσα. Πάρα πολύ κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον υφυπουργό παραδοσιακό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώρη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, Σωκράτες.
0: Σχολιάζαμε νωρίτερα με τον καθηγητή Λιαργκόβα και τον πρόεδρο του Πρατηρίου και τον κύριο Δεσποτόπουλο τις δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Θα ξεκινήσω από εκεί και όχι από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως για τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου. Και μας έλεγε ο καθηγητής Λιαργκόβα 3 σημεία πέραν του ότι έχει ήδη καταπιεί το πετρέλαιο που έχει φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, κατάπια την επιδότηση των δηληστηρίων 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 στο πετρέλαιο. Πάνε αυτά. Μας είπε 3 πράγματα. Πρώτον, φοβάται ότι θα τεθεί ένα αμφιβόλο η συμφωνία για διατήρηση τιμών και κυρίως μείωση από Σεπτέμβριο στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια. Το δεύτερο, ότι ίσως θα πρέπει να κρατήσει εφεδρείες η κυβέρνηση και να ξαναδεί τον προϋπολογισμό και να ξαναδεί τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός. Τώρα, ο κ. Λιαργκόβας προσέχει τα λόγια του και να μην υπερβούν οι παροχές, όχι τα 2 δις, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Κατά την αρχή έχουμε πει, κύριε Στραβελάκη, από την πρώτη στιγμή που ενέσκυψε και αυτή η νέα κρίση, γιατί είναι μια νέα κρίση.
0: Συνεχής κρίση. Που,
2: ναι, συνεχής κρίση, εννοώ από τον Μάρτιο-Απρίλιο, ουσιαστικά, που ξεκίνησε.
0: Σωστά.
2: Ότι εμείς κάνουμε τα κομμάτα μας και προφανώς κάνουμε και τις κινήσεις μας με βάση και δυσμενή σενάρια. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό αφορά και τον προϋπολογισμό. Κάθε φορά όταν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, υπήρχαν και κάποια δυσμενή σενάρια που αφορούν τις τιμές του πετρελαίου και το καθεξής. Και βέβαια.
0: Το βασικό σενάριο το βλέπει τιμή $100 το βαρέλι.
1: Αυτό είναι το πλαφόν. Κύριε Κοντογιώργη, όμως.
2: Όχι, το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού προέβλεπε μικρότερη τιμή. Τα 100 ευρώ ήταν ένα δεδομένο σενάριο.
0: Η οροφή,
2: ναι. 100 με 120. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και βλέπετε ότι εδώ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Είμαστε στη 10η μέρη ουσιαστικά τη νέα ανάφλεξη, τη δεύτερη φάση αυτών των προπραξιών. Που βέβαια όλοι ελπίζουμε να τελεσφορήσουν κάποιες προσπάθειες που φαίνεται ότι αναλαμβάνονται πάλι σε σχέση με.
0: Τώρα, πριν από λίγο,
2: τον εχθρό προπραξιό. Προφανώς όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και στα βήματα που κάνεις και γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε με προσωρινά μέτρα συντηρητικά, αντιλαμβάνεστε, να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους προηγούμενους μήνες και για να ενισχύσουμε βέβαια πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά κυρίως να ενισχύσουμε την αλυσίδα αγοράς προκειμένου να μην περάσουν, να απομειώσουμε όσο δυνατόν τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.
0: Θα καταστεί εφικτή αυτή η συμφωνία όταν οι παραγωγοί έχουν αύξηση
2: 30%. Στην εισαγωγή σας που με ρωτούσατε τι έγινε με το 10 και το 5 σε βενζίνη σε πετρέλαιο.
1: Προφανώς εξανεμίστηκε. Πάνε αυτά.
2: Να πούμε κάτι. Έτσι είναι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν μεγαλύτερη.
0: Θα ήταν ακόμα ακριβότερα.
2: Μεγαλύτερη επιβάρηση των καταναλωτών και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι διεθνείς εξελίξεις δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αφορούν όλα τα κράτη.
0: Να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι φθηνότερα. Δεν είναι φθηνότερα.
2: Δεν είναι φθηνότερα, ίσως κάποια λίγα λεπτά, αλλά τέλος πάντων, μην πούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Όντως έτσι είναι εξελίξεις και βέβαια αυτές οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι μόνο για μας.
0: Ναι, στην Αμερική φτάσει $4 το γαλόνι,
2: βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των κυρίων και το εύλογο ερώτημα της συναντήληψης αυτή που υπάρχει, αν θα παραμείνει ενισχύ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία όπως είχε ανακοινωθεί εκτεταμένων ελέγχων και από την ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχονται και οι κωδικοί των βασικών προϊόντων προ και μετά τη συμφωνία, προκειμένου να δούμε ότι περνάει πλήρως η μείωση των τιμών που έχει συμφωνηθεί στους συγκεκριμένους κωδικούς και βέβαια όποιο κόστος και αν διαμορφωθεί από την 1η Σεπτέμβρη που έχουμε πει, θα υπάρξουν μειώσει των τιμών.
1: Ναι, το αλλά μέχρι τότε, αυτό, κύριε Κοντογιώργη,
2: το σχέδιο
1: τι θα
2: αυτό
1: γίνει?
2: Είναι σε εξέλιξη και η αρχή πλέον έχει και τα εργαλεία. Δηλαδή, πέραν τη εφαρμογή στο πόσο κάνει, αλλά και με περισσότερου ερευνητέ και με μια μεθοδολογία που ήδη έχει καταρτήσει, για να ελέγχει το πώ διαμορφώνονται οι τιμέ και να παρεμβαίνει όπου χτυπάει κόκκινο λόγω κάποιων αδικαιολόγητων, λέω και πάλι, αδικαιολόγητων αυξήσεων.
1: Οι αδικαιολόγητε αυξήσει
2: προφανώ έχουν να κάνουν με το κόστο, λέω και πάλι, ότι μέλημά μα είναι να δούμε αυτού του 2 μήνε σε σχέση με τα που έχουμε πει πώς θα τηρηθεί αυτή τη συμφωνία και από εκεί πέρα ότι όπως φτάσουμε 30 Αυγούστου από 1η Σεπτέμβρη υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητα από την αρχή αυτή να το ελέγξει. Λέω όμως και πάλι ότι ας περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς έχουμε αποδείξει με όλους τους τρόπους ότι όταν υπάρχει ανάγκη κάνουμε λελογισμένες και ικανές παρεμβάσεις. Προφανώς από εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον και γι' αυτό είμαστε και συντηρητικοί σε όλες μας τις εκκλησίες. Και γι' αυτό δεν μπαίνουμε και κλείνω με αυτό κύριο Σταβελάκη και σε μια λογική πλειοδοσία ή να αυξήσουμε. Θα σας έλεγα τις προσδοκίες είτε για τη ΔΕΘ ή για το σύνολο της οικονομικής πολιτικής, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν παράμετροι οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
0: Μισό λεπτό. Εδώ καταρχήν δεν είναι κάτι γραπτό. Είναι μια συμφωνία κύριων που λέει η αγορά ότι αν εγώ έχω αυτά τα δεδομένα, θα προσπαθήσω, μου ζητάτε, να πάω σε μειώσεις 5 με 20% κρέας από τα ΝΟΠΑ και τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα δεκάδες κατηγορίες. Εάν έρθει ο παραγωγός και υποτίθεται ότι μέχρι τέλος Αυγούστου είναι σταθερές τιμές, δεν έχουμε αυξήσεις. Ήδη εγώ βλέπω στο σπουδάκι τα αυξήσεις. Το είπα και στην κυρία Τσαγκάρη. Εάν υποθέσουμε ότι μένουν σταθερές τιμές και έρθει ο παραγωγός τότε, ο προμηθευτής του σούπερ μάρκετ, και με συγχωρείτε, με 30% πάνω το πετρέλαιο, δεν βγαίνω εγώ. Άντε να κρατήσω σταθερές τιμές, μειώσεις δεν μπορώ να κάνω. Και είναι συμφωνία κύριο, δεν μπορεί να του κάνετε τίποτα. Θα πει δεν μπορώ να κάνω. Άρα αυτό την άσκησε στον αέρα.
2: Κοιτάζουμε το πλαίσιο των τιμών στα προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί. Και βέβαια θα δούμε, εμείς κοιτάζουμε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις.
0: Όχι, εσείς θέλετε να έχουμε μειώσεις 5-20%.
2: Ακριβώς, αλλά με βάση τις αυξήσεις που με βάση τις τιμές που θα διαμορφωθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, από 1η Σεπτέμβρη, ουσιαστικά ο μηχανισμός αυτό το οποίο θα κοιτάζει.
0: Και τι με βάση τις τιμές, αφού είναι σταθερές οι τιμές. Πάμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου δεν αλλάζουν. Αυτό είναι η συμφωνία, κύριε.
2: Με στο ποσό που θα διαμορφωθούν, στο κόστος. Όποιο κόστος αυτό διαμορφωθεί.
0: Και αν σας πούν τότε.
2: Από 1η Σεπτέμβρη όλα.
0: Αν σας πούν τότε, υπουργέ μου, δεν μπορούμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε όλη την καλή διάθεση, δεν βγαίνουμε.
2: Όλα, όλα αυτά στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει, τα κοιτάζει και το αρμόδιο Υπουργείο με την αγορά.
0: Είναι δυναμική, επανεξετάζονται τα δεδομένα της συμφωνίας όσο φτάνουν
2: μέχρι. Εγώ δεν είπα ότι επανεξετάζονται. Λέω ότι υπάρχουν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί. Και λέω και πάλι, και όποιο κόστος και αν διαμορφωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι την 30 Αυγούστου, θα μπορούμε από εκεί πέρα, από 1η Σεπτεμβρίου, να ελέγξουμε ότι για αυτούς τους 4-5 μήνες που έχουμε πει μέχρι τέλος του χρόνου θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις των τιμών. Και αν δεν γίνουν τώρα, όλες τις περιπτώσεις θα τις δούμε, κύριε Στραβελάκη. Λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός ετοιμότητα, υπάρχει μια συμφωνία. Θα πρέπει να πάμε από τη μία καλόπιστα ότι αυτή θα τηρηθεί, από την άλλη όμως βάζοντας εφαρμογή όλους τους μηχανισμούς.
0: Αν ήσταν παραγωγός, προμηθευτής εσείς και βλέπατε 30% αύξηση του κόστους, θα μπορούσατε να κάνετε και 20%.
2: Να δούμε, κύριε Στραβελάκη, πώς εξελίσσεται τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή όντως έχουμε 5 μέρες ανατιμήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως στο πετρέλαιο και στη βενζίνη λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. Να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση, ποιες είναι οι τελικές
1: τιμές. Μα κύριε Κοντογιώργη, ακόμα και αύριο, μισό λεπτό, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος. Εδώ καθημερινά συζητώντας με οικονομολόγους και καθηγητές πανεπιστημίων μας λένε ότι οι επιπτώσεις θα κρατήσουν αρκετό καιρό. Μην. Ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος. Άρα αυτό το να δούμε δεν νομίζω ότι καθησυχάζει ιδιαίτερα τους ακροατές μας.
2: Μα σε ό,τι αφορά το άμεσο και αυτό το οποίο συζητάτε, καταρχήν τίποτα καθησυχαστικό δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν ξέρεις και δεν είναι στο δικό σου έλεγχο. Και προφανώς έχουμε πει ότι οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οικονομία από τον πόλεμο, στην παγκόσμια οικονομία είναι σημαντικές. Εδώ βλέπετε έχουν κλείσει διελιστήρια, έχουν καταστραφεί διελιστήρια, γραμμές παραγωγές. Προφανώς κοιτάζουμε εμείς να απομειώσουμε την όποια επίπτωση υπάρχει στην οικονομία. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο και δεν συμβαίνει και μόνο στη χώρα. Λέω όμως και πάλι ότι τα ζητήματα τα οποία τίθεται κάθε φορά, είτε αφορούν τα προϊόντα και την ακρίβεια, τις τιμές της αγοράς, τις υπηρεσίες κ.ο.κ., υπάρχει μια συνεχής διαδικασία ελέγχου, αλλά και βέβαια μια συνεννόηση σε αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και όπου έχει χρειαστεί να παρέμβει η ελληνική πολιτεία και να μπορεί να το κάνει, και αυτό θα το κάνει. Και γι' αυτό λέω ότι κάνουμε τα κουμάντα μας για κάθε σενάριο.
0: Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εάν μετά τα νέα δεδομένα, αν αυτά συνεχιστούν, η κυβέρνηση σκοπεύει να έρθει πάλι σε επικοινωνία με τα δηληστήρια, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω επιδότηση, η οποία πια να είναι ορατή στην αντλία με τα νέα δεδομένα, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Εμείς έχουμε βάλει έναν ορίζοντα που είναι μέχρι 30 Αυγούστου, να δούμε και επόμενες μέρες τι θα γίνει τελικά στην περιοχή. Λέω και πάλι ότι όποτε έχει χρειαστεί η κυβέρνηση.
0: Άρα το όποτε χρειαστεί παρέμβει, μπορεί και να κρίνεται ότι χρειάζεται κάποιο.
2: Ναι, αλλά το λέω, κύριε Σαβελάκη, δεν βάλουμε κάποιον τίτλο. Μιλάμε λογικά. Ότι έχουμε
0: σε όλα τα μέτωπα.
2: Σε όλα τα μέτωπα. Προφανώς.
0: Ωραία. Και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο σβήνει και γράφει για να ετοιμάσει ένα σχέδιο στον Πρωθυπουργό για να κάνει τις εξαγγελίες του. Το σχέδιο αυτό είναι δυναμικό. Θέλω να πω, φτάνοντας στο τέλος Αυγούστου, για παράδειγμα, αν εξαγγελίες γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Θα πει το Οικονομικό Επιτελείο, έχουμε άλλα δεδομένα, σκοπεύουμε να δώσουμε 2 δις, δεν βγαίνει, πρόεδρε, πάμε στο 1 δις συντηρητικά, κρατάμε εφεδρίες.
2: Καταρχήν, κανείς δεν έχει μιλήσει για 2 δις.
0: Σας μιλάω εγώ με βάση το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου.
2: Ο δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένος. Όμως, ναι, όντως υπάρχει παράμετρο του καλοκαιριού και του τουρισμού, όπως βέβαια υπάρχει παράμετρο του καλοκαιριού και των αναταράξεων που μπορεί να έχουμε πάλι στην περιοχή. Γι' αυτό και είπαμε ότι τέλος του καλοκαιριού προφανώς θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Προφανώς προετοιμάζεται ένας κορμός που έχει να κάνει με τη βασική κατεύθυνση
0: που είναι δυναμικός
2: και τις κοινωνικές ομάδες. Ναι, θα δούμε πόσο αυτά μπορούν να επηρεαστούν. Νομίζω ότι υπάρχει και η τεχνογνωσία και η ικανότητα και η βούληση και η διάθεση, βέβαια, εξαντλώντας τώρα του προπολογισμού και των δυνατοτήτων, να ικανοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες με έναν τρόπο αναπτυξιακό που να, βέβαια, να υποστηρίζει και τους ευάλωτους, πολλό δε μάλλον αν συνεχίζεται μια κρίση. Επομένως, όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη ο Πρωθυπουργός, θα λάβει όλες τις εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις μπορεί να υπάρχουν πολλές και για πολλά μέτρα. Νομίζω ότι ας αφήσουμε λίγο το Οικονομικό Επιτελείο και τη δουλειά που γίνεται τώρα για να αυτά να αρρωστικοποιηθούν.
0: Οι βασικοί στόχοι, δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων, μείωση της επιβάρυνσης φορολογικής για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδεύματος ή πλήρης κατάργηση, η επανεξέταση των τεκμηρίων για τους επαγγελματίες. Αυτά ως γενικοί στόχοι, όπως θα δημορφωθούν τελικά, παραμένουν ή μπορεί να επηρεαστεί κάτι από αυτά από την κατάσταση?
2: Αυτά που αναφέρετε δεν είναι γενικοί στόχοι, είναι ειδικά μέτρα. Οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες περιγράφεται, σίγουρα είναι στη στόχευσή μας, και οι πιο ευάλωτες, όπως οι συνταξιούχοι, αλλά και οι πιο δυναμικές, που αφορούν τη μεσαία τάξη, που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες, που είναι οι μικρότερες επιχειρήσεις. Όλες αυτές προφανώς και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα, εμείς έχουμε μπει ότι η βασική μας κατεύθυνση, και αυτή είναι που επιδιώκουμε, και αυτό βέβαια θα αποτυπωθεί όπως αποτυπωθεί στη ΔΕΘ, είναι συνεχίζοντας φοροελαφρύνσεις να μπορούμε ταυτόχρονα να μεγαλώνουμε, όπως λέμε, και την πίτα, να συνεχίζεται η ανάπτυξη. Και αυτό είναι το στοίχημα. Και αυτό να γίνεται με ένα δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο, ώστε μετά μην πει, α, σου δώσω ένα ευρώ, ξέρεις, έκανα λάθος στον υπολογισμό, να σου πάρω δύο πίσω. Αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε, κύριε Στραβελάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε, Λουκία, σε αυτά που είπε ο κ. Σανδουλάκη σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ λέω να πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Στα πολιτικά.
1: Να μα τα σχολιάσει λίγο.
0: Διότι έχει ρίξει το γάντι στον πρωθυπουργό ο κ. Σανδουλάκη και του ζητάει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Και επίσης υπάρχει και αυτή η κόντρα ότι κατά κάποιο τρόπο χαίρεστε, επειδή μόνο 4 από τους 13, μόνο σε αυτούς ασκήθηκε ποινική δίωξη. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Και λέω και ο Σαβλάκης, ζητήστε συγγνώμη, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, εσείς να ζητήσετε συγγνώμη, πήγατε κουβά.
2: Ο καταρχήν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τον ΕΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο απαιτεί το μια θεσμική απάντηση. Και αυτή ποια ήταν? Ο εξυγχρονισμό και εξυγχρονισμό του συστήματο αγροτικών πιταδοτήσεων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού, κύριε Αγκάτσου και κύριε Στραβελάκη, αυτή τη διαδικασία? Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, να πάρουν περισσότερα χρήματα με αυτές τις πληρωμές. Και το αναγνωρίζουν όλοι. Γίναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου, και θα σας το πω έτσι και κάπως λίγο πιο απλά. Δεν ακούστηκε τίποτα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και αυτό γιατί οι αγρότες, οι πραγματικοί λέω αγρότες, πάλι αναγνώρισαν ότι πήραν περισσότερα χρήματα, γιατί καταλάβαν ότι έγινε ένα ξεκαθάρισμα. Είτε γιατί βρισκόντουσαν σε έλεγχο αρκετές περιπτώσεις, είτε γιατί κάποιοι αγρότες εμπέλεξαν, σου λέει τώρα, μην πάω να μπλέξω, αυτοί εδώ μιλάνε κάπως περισσότερο σοβαρά, άστο. Αυτό το βάζω στην άκρη. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια διαδικασία, όπως ξέρετε, ανάκτησης από παρανόμως καταβληθήσεις επιδοτήσεις που υπήρχαν
0: πριν από χρόνια. Στο πολιτικό
2: σκέλος, εγώ θα πω κάτι. Η κυβέρνηση καταρχήν δεν ζήτησε από κανέναν να πει συγγνώμη. Αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση είναι ότι στο επίπεδο της αντιπολίτευσης υπήρχε, θα σας έλεγα, μια δυσανάλογη ένταση από την αρχή αυτής της υπόθεσης, και ειδικά όταν έγιναν και σάλθησαν στη Βουλή οι φάκελοι για την άσκηση, για την άρση ασυλίας των βουλευτών, όπου όλοι θεωρηθήκαν αμέσως ένοχοι. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν από τα στόματα πολλών στελεχών της αντιπολίτευσης, κυβέρνηση υποδίκων, πώς στέκεται μια κυβέρνηση, δεν έχει τη δηλωμένη όταν 13 βουλευτές της είναι υπόδικοι και ούτω καθεξής, που δεν μιλούσαμε για υποδίκους. Και όπως προέκυψε τελικά, χωρίς να λέμε ότι είναι αμεληταίο το άλλο κομμάτι, 9 από τους 13 τελικά δεν υπήρξε καμία ένοιξη τέλεσης αδικήματος και γι' αυτό αρχιοθετήθηκαν. Και λέμε τώρα ότι όταν έχεις μια τέτοια ένταση από την αρχή, και μάλιστα λες όταν 3 από τους, το 75% περίπου των βουλευτών για τους οποίους έχει αρθεί για εικαζόμενα πλημελέντηματα ή κακουργήματα δεν ανήκουν στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση ποτέ, κανείς βουλευτής και κανένας υπουργός δεν έχει πει αντιπολίτευση υποδίκων, κάπως θα πρέπει αυτό να το μετριάσεις και να πεις ναι, δεν αξιολογήθηκαν σωστά, αλλά ας δούμε για αυτούς τους 4. Αυτό θα το δεχόμουν, κύριε Στραβελάκη, ναι, να δούμε για αυτούς τους 4 τι έχει γίνει. Αλλά όταν έχει αναπτυχθεί μια τέτοια ρητορική και με τέτοια ένταση, είναι προφανώς να λέει και η κυβέρνηση για καθίστε, ρε παιδιά. Εδώ πέρα αυτά λέγατε και αυτά προέκυψαν χωρίς να πει κανένας ότι αυτά είναι αμεληταία. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, υπάρχει εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνουν τη δουλειά τους. Το μόνο που είχαμε πει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο οποίο είχε συμφωνήσει και η κυρία Κοβέση όταν είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνονται γρήγορα για να μην μένουν σκιές, και ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη επιμέλεια, να το πω έτσι απλά, προκειμένου να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το συγγνώμη, κύριε Στραβελάκη, αφορά στον τρόπο της έντασης, θα σας έλεγα, και της ευκολίας, αλλά και των 2 μέτρων και 2 σταθμών που πολλές φορές χρησιμοποιεί αντιπολίτευση, γιατί για άλλες περιπτώσεις προφανώς δεν μιλάει για κάτι τέτοια και αποδέχεται πλήρως το τεκμήριο αυθότητας, όπως συνέβη πρόσφατα
0: με την Ελλάδα για τη Μαφία. Αξιολογώ εγώ το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι βαρύ για μένα. Δηλαδή, είπε, φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αποδίδει δηλαδή πρόθεση να πληγεί η κυβέρνηση από έναν ευρωπαϊκό θεσμό δικαίου. Και μάλιστα σήμερα πήρε τη σκυτάλη ο κ. Κακλαμάνης που μιλούσε, ο πρόεδρος της Βουλής, που είναι και υπεράνω των κομμάτων, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος με 7 ή 9 βουλευτές, σας βάζοντας και Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, και μάλιστα τους προκάλεσε ενδεχομένως ανήκεστη πολιτική βλάβη. Αυτά είναι πολύ βαριές κουβέντες για έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό, θεωρητικός, θεσμό δικαίου. Τι έχετε να πείτε?
2: Εντάξει, πολιτική βλάβη σε κάποια πρόσωπα υπήρχε, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και βέβαια κάποιοι συνένασαν και θα έλεγα τους τιμά να αρθεί η ασυλία τους, παρόλο που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ταυτόχρονα όμως σας επισημαίνω ότι ο Πρωθυπουργός νομίζω είπε το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα, μια επιμέλεια και μια προσοχή όταν διαχειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις σε επίπεδο δικαιοσύνης, γιατί ναι, κάποια πρόσωπα μετά αλληδωρούνται, στιγματίζονται και ούτω καθεξής. Και ίσως αν είχαμε νωρίτερα και την έκθεση π.χ. της κυρίας Τιχεροπούλου, που αποτιμούσε την όποια ζημία, τα πράγματα να ήταν και διαφορετικά. Σε αυτό αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι είναι κάτι απολύτως λογικό. Λέω όμως και πάλι ότι κανείς δεν έχει αμφισβητήσει, θα σας έλεγα, το έργο της δικαιοσύνης, είτε σε ελληνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και à la carte, θα σας έλεγα, αναγνώριση της δικαιοσύνης γίνεται από άλλους πολιτικούς χώρους και όχι από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ να είστε καλά.
0: Ο Υπουργός Πρωθυπουργός και ο Σκοτογιώργης ήταν μαζί μας. Γιάννη, πάμε διαφημίσεις ή κλείνουμε? Να κλείσουμε. Α, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Και μόλις κατέβασα στο κινητό μου την εφαρμογή real.gr, είναι καταπληκτική. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πάρα πολύ απλό. Σε 30 δευτερόλεπτα το κάνετε. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ελλάδα, κόσμο, ζωντανά το Real FM 97,8. Τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Νέες λειτουργίες Real AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Προσποποιημένη αρχική σελίδα. Πρόγνωση καιρού. Ό,τι χρειάζεται σε μία εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φτάσαμε στο τέλος,
1: λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα, την Πανανού, το Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Με όλο αυτό που συμβαίνει εδώ χωρίς κλιματισμό.
1: Χωρίς κλιματισμό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη Καραγευρέκη, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα. Ραντεβού αύριο και όλους εσάς. Να είστε καλά. 3 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

0: 92 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
8: Άσε μαζένουμπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κλειστεί στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλημέρα θα σας πούμε και καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο που μας ακούει, αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 8 η ώρα. Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους και μάθαμε ότι η Δύναμη Ελπίδας θα καταθέσει μία ερώτηση για το τι γίνεται για την πορεία των εργασιών στο Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε την εκπομπή μας, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριος, πολύ θερμός, γιατί έχουμε και υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 38 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Αυτή η θερμοκρασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες 2 ώρες, 2 ημέρες, και από Πέμπτη, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο λένε ότι θα πέσει, θα έχουμε μία αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σε κάποιες περιοχές της χώρας μας θα βρέξει, έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα Βαλκάνια. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο Πλέσας Δεμάρκε, το χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και τα Πλέστας Food Service Σεμγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα προϊόντα και στα αντιλιακά και σε είδη ταξιδίου. Σε εσάς που θέλετε να κάνετε μια μικρή απόδραση αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ακόμη και εγώ είδα τον αγώνα, που δεν είμαι και τόσο ποδοσφαιρόφιλη, με το ένα χρυσό γκολ που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ, σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό της παράτασης, χαρίζοντας τη νίκη στην Ισπανία με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή. Είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της Ισπανίας. Είδαμε και εκεί τον Ντόναλντ Τραμπ, υπήρχε έτσι μια παγωμάρα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ισπανίας μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ δεν είναι και στα καλύτερά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το γήπεδο. Οι Ισπανοί, εντάξει, υπήρχε μια έτσι παγωμάρα στην ομάδα της Ισπανίας, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Συγκινηθήκαμε όλοι και με τα δάκρυα του Μέση, ήταν η τελευταία του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο και ο κόσμος ήταν χωρισμένος, η μισή ήθελε να κερδίσει η Ισπανία και άλλη μισή να κερδίσει η Αργεντινή. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Άσχημα τα πράγματα ξανά στο μέτωπο του πολέμου. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί εκεί στο Περσικό κόλπο. Δέχτηκε επίθεση και ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων εχθές. Δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εκεί η κατάσταση. Είναι ανησυχεί πάρα πολύ έτσι η παγκόσμια αγορά και οι ηγέτες εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι εντάξει θα πάνε όλα καλά και ότι θα υπάρξει συμφωνία. Δυστυχώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάλι.
οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν για ένα τη συνεχή νύχτα τα αεροπορικά πλήγματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κέντρων διοίκησης και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του απάντησε στοχοποιώντας γειτονικές χώρες στον κόλπο που εκεί έχει καταστραφεί τελείως ο τουρισμός τους και ανακοινώνοντας επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανικός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στο θάνατο Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εχθροπραξιών, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκάλεσε ξανά άνοδο της τιμής του πετρελαίου, και οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επιθέσεις σε αμερικανικές θέσεις στη Συρία και την Ιορδανία, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμενας σε Κουβέι και Μπαχρέιν. Δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Πολλοί λένε, άκουγα σήμερα το πρωί κάποιους αναλυτές εδώ, που βλέπουν το κλίμα και προσπαθούν να εκτιμήσουν την ημερομηνία των εκλογών εδώ στη χώρα μας, ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η συνέχεια του πολέμου και η ένταση του πολέμου για το αν θα γίνουν εκλογές μετά το φθινόπωρο ή για του χρόνου το 2027.

Πάμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Να δούμε μία ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύρθου του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε η πλειοψηφία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αποχώρησε ο κύριος Κασιμπάτης και ο κύριος Παλαιοθόδωρος, ενώ στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από σχετική ανακοίνωση που αποχωρούν, με την οποία αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα 7 από τα 9 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Πρόκειται για την κυρία Άννα Μεϊντάνη Λίβου, συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύρθου, Λούι Σπύρο Μουζάκη, αναπληρωτή συντονιστή, Παναγιώτη Λίβο, εκπρόσωπο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ιωνίων Νήσων, Ευγενία Μόσχου Καλογερία, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Μάρκος Μπόλης, Χρήστος Τσιπογιάννης, μέλη και οι δύο της Νομαρχιακής Επιτροπής, και η Γεωργία Τεμπονέρα, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Στη διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής συμμετείχαν και δήλωσαν επίσης την παραίτησή τους και την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, ο οποίος είναι και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, πρώην βουλευτής Ζακύρθου και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός χώρος που κάποτε εξέφρασε τις ελπίδες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου. Και όπως αναφέρουν, οι τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν ότι ο πολιτικός χώρος που κάποτε εξέφρασε τις ελπίδες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας αδυνατεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τονίζουν ότι την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, σκανδάλου, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, απαξιώνει το κοινωνικό κράτος και δοκιμάζει καθημερινά την αντοχή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώνεται σε ένα παρατεταμένο κύκλο εσωστρέφειας, προσωπικών αντιπαραθέσεων και εσωκομματικών συγκρούσεων. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι προτείναμε να αποφασίσουν τα ίδια τα μέλη του κόμματος μέσω δημοψηφίσματος. Αυτά μας το είχε πει και ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, το δημοψήφισμα θα ήταν για τη στάση που όφιλε να τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Και τονίζουν ότι ένα κόμμα της αριστεράς οφείλει να εμπιστεύεται τη βάση του και να δίνει το λόγο στα μέλη όταν πρόκειται να ληφθούν κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει, αλλά και εκφράζεται στην ανακοίνωση στήριξη σε κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Και τα στελέχη που αποχωρούν θεωρούν ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν ο ίδιος αρχηγός και σύμφωνα με την γνώμη πολλών αυτός ευθύνεται και για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, ξανακάνει άλλο κόμμα και πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα όλα τα μέλη και που παρετούνται από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι λοιπόν και εδώ τα στελέχη που αποχωρούν θεωρούν ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και να δημιουργήσει ξανά ελπίδα στην κοινωνία. Αυτά λοιπόν με την ανακοίνωση που έχουμε από την το δελτίο τύπου που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύρθου. Είπαμε ότι σήμερα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο 8 και 4. Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση. Η Δύναμη Ελπίδας θα καταθέσει μια ερώτηση προς το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού για το τι γίνεται με τα έργα
του γηπέδου εκεί στο Εθνικό Στάδιο. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει χρόνος που θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι η ομάδα της Ζακύνθου, μια και έχει ανέβει, είναι ήδη στη Super League 2. Ανησυχούν πάρα πολύ εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι παράγοντες της ομάδας. Όλα αυτά να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δοθούν από το Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Μπορεί τώρα να μην προλάβει την πρώτη αγωνιστική, να παίξει κάποια παιχνίδια η ομάδα εκτός έδρας και να συνεχίσει στη δεύτερη αγωνιστική. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις και τι έχουν γίνει, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου. Λοιπόν, τώρα, την έναρξη της επικοινωνίας της με τους πολίτες σηματοδοτεί η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και με ανακοίνωσή της, την οποία παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ενώ στο μήνυμά της υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και στήριξη της οικονομίας και του πρωτογενούς τομέα αλλά και του τουρισμού. Ενώ παράλληλα προαναγγέλει ότι στις επόμενες παρεμβάσεις αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου. Σύμφωνα λοιπόν με, ρωτάμε και εμείς έτσι τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Όποτε και όταν ο Πρωθυπουργός προκηρύξει εκλογές, το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο και τα δύο και τρία στελέχη, μία γυναίκα και δύο άντρες που θα απαρτήσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και έχουμε πληροφορίες για τα ονόματα και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για ένα άτομο μάλλον που θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εδώ στο νησί. Λέγονται διάφορα ονόματα και για το ψηφοδέλτιο, εάν βέβαια κατέβει στις εκλογές του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, και τα ονόματα για τον κύριο Ακτύπη. Για τον κύριο Ακτύπη ακούγεται το όνομα του κυρίου Νίκου Πέτα και της κυρίας Μαρίας Λιβέρη. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, προσοχή σήμερα στη ζέστη. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, να μην μετά τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα να μην κυκλοφορούν στην ζέστη, να μην κάνουν έτσι βαριές εργασίες και να ανιδατώνουμε μάλλον τον οργανισμό μας και ας βάζουμε και λίγο νεράκι στο δρόμο έτσι για τα λίγο φαγάκι, λίγο νεράκι για τα δέσποτα, γιατί υποφέρουν και αυτά, να ξέρετε, όπως

Λοιπόν, ενώ από σήμερα 20 Εβδόμου ανοίγουν κλιματιζόμενοι χώροι σε πνευματικό κέντρο Καπή και Οδάς, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα που επικρατεί στην περιοχή, από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για την εξυπηρέτηση και προστασία των ευπαθών ομάδων, καθώς και για κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Οι χώροι που θα παραμείνουν ανοιχτοί είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου, το ΚΑΠΗ, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ιωνίων Ίσων, ο ΟΔΑΣ, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ακολουθώντας τις οδηγίες προστασίας των αρμόδιων αρχών και φροντίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Yeah.

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Έχει ξεκινήσει η μειοκτονία, θέλει να, υδακοκτονία, με συγχωρείτε, θέλει να ενημερώσει τους αγρότες ο κύριος Τσιριγότης και για κάποια άλλα θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και αμέσως μετά, τη μία η ώρα περίπου, θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιατρά, γνωστό σε όλους, ασχολείται, είναι θεολόγος και ασχολείται έτσι με κάποια πάρα πολύ σημαντικά πολιτιστικά θέματα. Λοιπόν, με τον κύριο Γιατρά θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, για τα υπέροχα πανηγύρια μας, για την ιστορία αυτή που έχουμε με τα πανηγύρια. Είμαστε το μοναδικό νησί στα Επτάνησα που έχουμε τόσα πολλά πανηγύρια και τόσες πολλές όμορφες εκδηλώσεις το καλοκαίρι που συμμετέχουν και πολλά νέα άτομα. Η νέα γενιά τα έχει αγαπήσει και συμμετέχει και έχουμε και πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα με νέα παιδιά. Θα αφήσουμε λίγο έτσι την πολιτική εκτός απρόπτου, έτσι, επικαιρότητα αυτές τις ημέρες, να ξεκουραστούν λίγο και οι πολιτικοί μας και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι αργότερα όταν έρθουμε και εμείς από τις διακοπές μας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, τον αντιπεριφερειάρχη. Μένουμε πάντως εδώ σε θέματα περιβάλλοντος. Έχουμε χρηματοδότηση 115 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψινδρίας. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απασχολεί και την κυβέρνηση και όχι μόνο τη δική μας αλλά γενικά την όλη την παγκόσμια κοινότητα. Λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει μια νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έργων ίδρυυσης συνολικού ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψινδρίας. Για το σκοπό αυτό λοιπόν καλούνται όλοι οι δικαιούχοι που είναι οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑΣ από όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψιδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και των δικτύων ιδρευσίτους να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως και την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Να δούμε λοιπόν εάν η Ζάκυνθος έχει καταθέσει προτάσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Θα επικοινωνήσουν τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να καλέσουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τσιριγότη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές σας.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, έχει ξεκινήσει η δακοκτονία επιτέλους φέτος.
1: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα.
0: Α, θα ξεκινήσει. Ωραία. Οπότε όλα πήγαν καλά φέτος.
1: Ναι. Είδαν τα χαρτιά από την απογευρωμένη διοίκηση. Όλα είναι εντάξει. Και θα ξεκινήσουμε εδώ σε εβδομάδα. Οριακά είμαστε φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι να, πει, να πούμε ότι ναι, είναι αυτό το οποίο, το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο ζητάω εγώ για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε σωστή επέμβαση, αλλά είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου τόσο νωρίς γίνεται και έγκαιρα, το λέω, ναι. Το τονίζω αυτό το πράγμα, γίνεται έγκαιρα η δακοκτονία. Δεν έχει γίνει ποτέ, μα ποτέ όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι έτρεξαν και οι διαδικασίες πιο γρήγορα.
1: Βεβαίως.
0: Από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Από τα μίδια, ακούστε να σας πω. Εγώ θέλω να σας πω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι γίνεται. Ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος, γιατί εγώ υποτίθεται ότι είμαι ένας πολιτικός προϊστάμενος, ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος δεν γνωρίζει το αντικείμενο,
0: ναι.
1: Δεν γνωρίζει ακριβώς το τι πρέπει να κάνουμε και πότε πρέπει να το κάνουμε. Τι γίνεται, λέει στους διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας, γιατί η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας φυσικά συμβουλεύει τον κάθε πολιτικό προϊστάμενο και του λέει ότι ναι, πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Όταν ο πολιτικός προϊστάμενος για τον ΑΒ λόγο θέλει να δείξει στην κοινωνία ότι να, εγώ το έκανα, κάνει μια λάθος ενέργεια, χρεώνεται ο πολίτης, ο παραγωγός, χωρίς να υπάρχει λόγος. Δυστυχώς αυτά τα οποία εγώ μπορεί να τονίζω και να λέω, και τα λέω δημόσια για να τα ακούει ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν τα λέω μόνο για τους πολίτες, τα λέω και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι ηγούνται, και περισσότερο αυτούς που νομοθετούν μέσα στη Βουλή, να τα ακούνε για να μπορέσουμε να διορθώνουμε τα τυχόν προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Είναι η μεγάλη γραφειοκρατία η οποία πρέπει να μειωθεί. Μιλάμε για μείωση γραφειοκρατίας, αλλά δυστυχώς παραμένει η ίδια. Δεν λέω ότι αυξάνεται, αλλά παραμένει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο χρόνος ο οποίος μας καθυστερεί. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια μου, παρενέβηκα στο διευθυντή της αποκεντρωμένης διοίκησης να μην μου κάνει 20 μέρες που ήταν να μου δώσει απάντηση,
0: ναι.
1: Και το έκαμε μέσα σε 3 μέρες και είχα την απάντηση, και για αυτόν τον λόγο έχουμε αυτό το αποτέλεσμα φέτος. Διαφορετικά θα πηγαίναμε τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου ήδη είναι αργά.
0: Πέρυσι τι είχε γίνει, πότε είχατε ξεκινήσει, πέρυσι έγινε.
1: Πέρυσι κυρία Ποταμίτη, η απάντηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ήταν τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα εγώ τέλος Αυγούστου να πάω να κάνω δακοκτονία και να κοροϊδεύω τον κόσμο, δηλαδή ότι έκανα δακοκτονία. Γιατί εγώ το θεωρώ κοροϊδία, ναι. αυτό το πράγμα.
0: Να σας ρωτήσω, η παραγωγή φέτος πώς εμφανίζεται?
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο σύνολο των ελαιοδέντρων,
0: ναι.
1: Πρέπει να έχουμε 70-80% παραγωγή φέτος.
0: Μάλιστα. Μια πολύ καλή χρονιά.
1: Για τον καρπό μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα αγροτικής πολιτικής που αφορούν την περιφέρεια?
1: Κοιτάξτε να σας πω, είχα μια προσωπική επαφή με τον καινούριο υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος είναι πανίσιος από τη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει. Αυτό βλέπω και αυτό συναντάω. Ο κύριος Καβαδάς λοιπόν με πήρε τηλέφωνο προχθές να μιλήσουμε λίγο για τις απολυμάνσεις των οχημάτων για το θέμα της ευλογιάς. Επειδή δεν είναι σε έξαρση, έχει μειωθεί κατά πολύ δηλαδή η ευλογιά στην Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια μικρή, δεν μπορώ να την πω, ακόμη προσβολή στο νομό Ηλίας. Αλλά υπάρχει και μια πιο έντονη, λίγο, όχι πολύ δυνατή, στην Ετωλά Καρνανία. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια προσοχή να μην ξαναέχουμε ξανά κρούσματα σαν αυτά που είχαμε στην Κεφαλονιά και μια στην Ιτάκη. Και είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τους απολυμαντικούς σταθμούς στη λύση μας. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός ο οποίος είπε ότι θα αποζημιώσει το κόστος, τα έξοδα δηλαδή τα οποία θα χρειαστούν οι απολυμαντικοί σταθμοί, διότι το προηγούμενο διάστημα που είχα μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του είπα ποιος θα με πληρώσει και μου είπε ότι εγώ δεν σου δίνω ούτε δεκάρα, ο κύριος Πρωτοποσάρτης, εγώ μιλάω με το όνομά του, το καθένα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και μου είπε ότι δεν μου δίνει δεκάρα, χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Καβαδά, ο οποίος λέει φέρτε από τα τιμολόγια και εγώ θα κανονίσω να πληρωθούν στο ακέραιο ό,τι χρειαστεί.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί επιτέλους έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Δεν έρχεται το πρόβλημα το περσινό.
1: Κύριε Αποταμίδη, εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Δεν μπορώ να χρηματοδοτώ με χρήματα τα οποία είναι για την οδοποιία της ακίνησης για να χρησιμοποιήσω στους απολυμαντικούς σταθμούς και να μου δίνει εντολές και το Υπουργείο και να μου λέει χωρίς να έχω χρήματα δικά του γιατί για το κάθε τομέα. Υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για το κάθε τομέα. Το κάθε Υπουργείο διαθέτει ένα ποσόν χρημάτων για την κάθε δουλειά. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία είναι για την οδοποιία, παράδειγμα να φέρω την οδοποιία αυτή τη στιγμή γιατί είναι και για άλλα θέματα, για έργα, για άλλα πράγματα και να χρησιμοποιήσω εγώ τα χρήματα εκείνα για την απολύμανση, η οποία απολύμανσης μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι αγόρασε τον απολυμαντικό σταθμό, τον έβαλα και λειτουργεί μόνος του. Δεν λειτουργεί μόνος του. Χρειάζομαι προσωπικό, χρειάζομαι φάρμακα, χρειάζομαι χίλια δύο πράγματα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Και για πόσο χρονικό διάστημα εγώ θα τα χρησιμοποιώ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Λευκάδα, ο απολυμαντικός σταθμός που ο οποίος λειτουργεί στη Λευκάδα θέλει 250 ευρώ το 8ωρο. Δηλαδή, αν τυχόν εγώ βάλω 3 βάρδιες, θέλω 750 ευρώ ημερησίως.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, πώς θα καταλήξω εγώ αυτά τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός δηλαδή θα βγει εκτός. Αυτό τον οποίο κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια έργα με τη θέλησή μας. Αυτό το μηδαμινά.
0: Εγώ μπορώ
1: να τα πω, μηδαμινά. Που προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οδική ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια του πολίτη είναι σημαντικό για τα τροχαία τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό να συμβαίνουν τα τροχαία καθημερινά. Πελά το νοσοκομείο δηλαδή να μην προλαβαίνει να καλύψει τους τραυματισμούς για να μην αναφερθώ σε θανάτους.
0: Ναι.
1: Των τουριστών και γενικά των αγεντήρων.
0: Στη Λευκάδα πώς πληρώνονται αυτά τα χρήματα, κύριε Τσιρικώδη?
1: Το σταμάτησε τον απολυμαντικό σταθμό. Ήταν από χρήματα τα οποία διέθετε η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά τα χρήματα τα οποία σας είπα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας είπατε. Για το ότι επιτέλους θα βρεθεί έστω μία χρηματοδότηση για την απολύμανση που αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει σταματήσει αυτό το θέμα εδώ στην Ιόνιο περιφέρεια, δεν έχουμε κάτι.
1: Όλα
0: βαίνουν καλώς. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Την Πέμπτη να σας τονίσω ότι θα έχω συνάντηση με τον κύριο Καβαδά στην Πάτρα που έχουμε ένα συνέδριο. Οπότε θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα σε κατηδία συζήτηση.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για το ελαιοκομικό μητρό. Λοιπόν, να το πούμε και να το ξαναπούμε για αυτούς που μας ακούν. Οι ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν στην περιφέρεια, στα αρμόδια γραφεία για να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα πηγαίνουν στο δεύτερο οροφό στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου με μια αίτηση την οποία θα κάνω για να μπορέσουν να προλάβουν τυχόν πρόσχημα στην περίπτωση και να μπορούν να κάνουν και τις ελιές τους, έτσι, γιατί δεν μπορούν να πάει και στο λουτρεβείο εάν τυχόν δεν έχει κάνει το κτηματολόγιο.
0: Μπορείτε να μας το ξανεπισημάνετε αυτό? Εάν δεν έχουν κάνει αίτηση για το ελαιοκομικό μητρό, δεν μπορούν να πάνε στο ελαιοτριβείο?
1: Δεν θα μπορούν να πάνε στο ελαιοτριβείο να κάνουν τις ελιές.
0: Μάλιστα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω.
1: Συγγνώμη, κυρία Παταμίδη, αυτό θα ισχύσει φυσικά από τον χρόνο,
0: δηλαδή
1: του 27 τον Οκτώβριο. Δεν θα ισχύσει από φέτος. Οπότε, απλά το αναφέρω, δηλαδή ότι μέχρι τον χρόνο τον Οκτώβριο πρέπει να έχει κάνει το αίτημά του και αν τυχόν είπε εμπολέγει και να έχει κάνει και το λιοκομικό του μητρό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω λοιπόν λίγο να αναφερθώ πάνω και
0: εκεί πάλι δεν
1: αυτό.
0: Έχουμε προσωπικό, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά δεν έχουμε προσωπικό, γι' αυτό το κάνουμε τις αιτήσεις και παίρνουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Διότι με δύο άτομα, αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, να φτιάξουμε 8.500 αιτήσεις μέσα σε ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος μίλαγε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Φυσικά ο άνθρωπος μπορεί να μην γνωρίζει τι θα πει ο ΟΠΕΚΙΠΕ, μπορεί να μην γνωρίζει τι θα πει ο Πρωτογενής Τομέας και να λέει ό,τι θέλει. Εκείνο όμως που άκουσα, και πρέπει αυτό να το γνωρίζει, για το θυματολόγιο.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε, λέει, διαφθαρμοντική έλεγχη, λέει, με βάση το θυματολόγιο. Ποιο θυματολόγιο? Μα δεν έχει γνωρίζει το θυματολόγιο στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιο θυματολόγιο έκαμε διαφθαρμοντικούς ελέγχους? Και ποιος του είπε ότι δεν γινόντουσαν διαφθαρμοντικοί έλεγχοι? Πάντα γινόντουσαν διαφθαρμοντικοί έλεγχοι. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, δεν θέλω να μιλήσω ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε και ο Πασόκ δεν έκανε. Λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις έκαναν πάντα διασταυρωστικούς ελέγχους.
0: Μάλιστα.
1: Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γινόντουσαν με βάση τα στοιχεία τα οποία έδινε ο παραγωγός και τώρα τελευταία, επειδή έχουμε συντεταγμένες τα τοπογραφικά, γι' αυτό το λόγο ήταν πιο καλή η έλεγχη. Έτσι. Όχι όμως ότι γινόντουσαν με βάση το θυματολόγιο. Αν ήταν με βάση το θυματολόγιο, αυτή τη στιγμή το ελαιοκομικό μητρό θα το ολοκληρώνουμε μέσα σε χρόνο μηδέν. Ναι. Αν υπήρχε ελαιοκομικό μητρό.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, όχι ελαιοκομικό μητρό, αν υπήρχε κτηματολόγιο.
0: Αν υπήρχε κτηματολόγιο.
1: Ναι, όχι κτηματολόγιο. Ναι. Το κτηματολόγιο δεν υπάρχει για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε δηλαδή το κάθε ελαιοτεμάχιο του παραγωγού, του κάθε παραγωγού, επάνω στο κτηματολόγιο, επάνω στο πάζλ δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' ακούτε?
1: Καλά, κύριε Ποταμίδη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα είναι η ανάθεση συμβάσεων όμοιων και ομοειδών σύμφωνα με το άρθρο 636 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η συγγήτρια θα είναι η νέα Γενική Γραμματέας, κυρία Μέρη Γαλαζούλα. Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει την σημερινή συνεδρίαση είναι η έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου. Η συγγητής θα είναι ο κύριος Δήμαρχος. Αιτήσεις για μείωση δημοτικών τελών. Μάλιστα, λόγω εποχικής λειτουργίας επιχειρήσεων, εισηγητής θα είναι ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Χορήγηση έγκρισης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Έγκριση ενιαίου λογότυπου των Δημοτικών Φιλαρμονικών Ζακύνθου με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κύριο Παναγιώτη Βριώνη. Και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Λίντερ με εισηγητή εδώ τον κύριο Δήμαρχο. Τέλος, το τελευταίο θέμα που θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας κύριος Τσουρουνάκης Γιώργος αφορά την ενημέρωση για τις ενέργειες και την πορεία των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Η Δύναμη Ελπίδας και ο επικεφαλής, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, θα ρωτήσει τον κύριο Δήμαρχο ποια την πορεία των έργων, μια και δεν υπάρχει χρόνος, σχεδόν καθόλου, ελάχιστος είναι ο χρόνος που θα γίνουν, που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει και επίσημα πια η ομάδα μας, ο ΑΠΣ Ζάκυνθος, να κατοχυρώσει την έδρα της εδώ στο νησί μας. Για να κατοχυρώσει όμως την έδρα και για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα στο

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Είμαστε περίπου 7-8 λεπτάκια μετά τις 1 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 τον θεολόγο κύριο γιατρά Κωνσταντίνο. Πολύ ενεργός ο κύριος γιατράς, συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ασχολείται με τον πολιτισμό εδώ στο νησί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και να χαιρετήσω και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Ναι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ως εξής. Το νησί μας έχει μία παράδοση από πάρα πολλά χρόνια στα πανηγύρια που συνδυάζονται και με τις, με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εκκλησία που να γιορτάζει το καλοκαίρι και μετά την Θεία Λειτουργία οι πιστοί ξεκινούν ένα πανηγύρι. Παλιά γινόταν πιο παραδοσιακό, τώρα το έχουμε εμπλουτίσει και με συγκροτήματα και με περισσότερο χορό και τραγούδι. Και δεν είναι κακό αυτό, πιστέψτε με. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα πολιτιστική όσον αφορά τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Από διάφορους συλλόγους, και αυτό είναι ένα πολύ χαρούμενο, γιατί βλέπουμε ότι τα χωριά μας είναι πάρα πολύ ενεργά και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, και αυτό μας χαροποιεί, γιατί μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι και πραγματοποιούν ωραιότατα πανηγύρια. Γιατί όπως το λέει και η λέξη, πανηγύρι είναι όταν μαζεύεται όλος ο λαός, γιατί ναι μεν είναι και το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά είναι και το πολιτιστικό κομμάτι, ουσιαστικά γίνεται ένα πάντρεμα θρησκευτικού, ναι, και πολιτιστικού μέρος σε ένα πανηγύρι, και είναι αυτό πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μας θυμίσετε τώρα, ποια είναι τα πιο όμορφα, τα πιο σημαντικά πανηγύρια, ναι, του καλοκαιριού εδώ στο νησί μας.
1: Καταρχάς, το πιο μεγάλο και σημαντικό πανηγύρι στο νησί μας, θα το πάω λίγο, και ας έχει περάσει, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, είναι το πανηγύρι των Αγιών Τιμοθέου και Μαύρας, ναι, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι μια πολύ όμορφη θερινή εορτή των Αγιών Τιμοθέου και Μαύρας,
0: ναι,
1: στο Μαχαιράδο, στο χωριό Μαχαιράδο. Είναι ένα διήμερο, όπως γνωρίζετε, με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, με τη λιτανία της εικόνας της Αγίας Μαύρας στα χαράματα, δηλαδή τις 2 η ώρα, 2.30 περίπου, ξημερώνοντας τις ξημερώματα Κυριακής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στην συνέχεια την επόμενη μέρα η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα έχουμε το λαϊκό πανηγύρι, έχουμε την εμποροπανηγύρι. Ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο πανηγύρι της Υπαίθρου και από τα προσεισμικά χρόνια αυτό της Αγίας Μαύρας, έτσι να το πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Δάκυνθο, πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην γίνεται έναρξη με ταμπουρλονιάκαρο. Το ταμπουρλονιάκαρο, ναι, είναι όργανο τοπικό για Κινθινό, το οποίο κάνει την έναρξη στα πανηγύρια.
0: Σε όλα τα πανηγύρια.
1: Βεβαίως, σε όλα τα πανηγύρια. Κοιτάξτε, και κυρίως στα ορεινά. Δηλαδή, ναι, τώρα θα. Απόψε, για παράδειγμα, που είναι του προφήτη Ηλία, έχει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι στο Καταστάρι, στο πάνω χωριό που είναι ο ναός του προφήτη Ηλία, και θα πραγματοποιηθεί και περιφορά της εικόνος και λιτανία, και θα το ξεκινήσει και θα γίνει ένα με τα μπουρλονιάκαρο. Είναι δηλαδή μια παλιά παράδοση της Ακίνθου που κάνεται στους αιώνες, και βλέπουμε και νέους ανθρώπους που το συντηρούν μέχρι και σήμερα και το διατηρούν αυτό το πράγμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πανηγύρι, το οποίο είναι την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, αν το πούμε, πάμε λίγο και σε ένα θεολογικό σημαντικό κομμάτι για τη Ζάκυνθο, είναι αυτή η οποία κατά την παράδοση ευαγγέλισε τον νησί, δηλαδή έφερε τον χριστιανισμό στη Ζάκυνθο μαζί με τη Μαρία του Κλοπά σε ένα ταξίδι τους προς τη Ρώμη. Προσέκρουσε το καράβι σε μια θαλασσοταραχή στο Πόρτο Βρό, και έτσι στο πρώτο χωριό που είδαν εκεί πέτανε, ευαγγέλισαν το χωριό, και από εκεί και πήρε και το όνομα Μαρίες, δηλαδή Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και την Τετάρτη γιορτάζει η μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, ένα πάρα πολύ όμορφο πανηγύρι παραδοσιακό, γιατί η Μαριές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, έχει διατηρήσει αυτή την επτανησιακή αρχιτεκτονική, γιατί δεν έπαθε ζημιές από τους σεισμούς, οπότε έχει τα καλυτερήμια, γίνεται περιφορά μέσα στα καλυτερήμια. Το πανηγύρι αργότερα, την Τετάρτη το βράδυ θα γίνει πανηγύρι, από ό,τι είδαμε, μουσική, δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω και αξίζει και ο Ζακυνθινός, αλλά και οι ξένοι όσοι μας ακούνε να το επισκεφτούν απάνω και θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια έχουμε ένα όμορφο πανηγύρι που τα τελευταία ένα χρόνο είναι στη φανερωμένη στη χώρα του Αγίου Θεοφύλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Αγίου Θεοφύλου, του νεομάρτυρα Αγίου Θεοφύλου, ενός τοπικού Αγίου, που εκεί ο πάτρης Σεραφείμ Κονίδης, ένας άξιος κληρικός, κάνει πολλές σημαντικές προσπάθειες και τον έχει αναδείξει αυτόν τον Άγιο. Είναι τοπικός νεομάρτυρας.
0: Είναι και η οικία του εκεί δίπλα.
1: Είναι και η οικία του εκεί, βέβαια. Γίνεται περιφορά στον άμμο που είναι η γειτονιά του. Mm-hmm. Γίνεται και η δέηση μπροστά από τη θέση που υπήρχε, η οικία του, που έχει φτιαχτεί και εικονοστάσει τα τελευταία χρόνια από τον πατέρα Σεραφή. Και μετά γίνεται και παραδοσιακό γλέντι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό, γιατί μαζεύουν οι άνθρωποι της πόλεως, οι ξένοι κτλ. Και γνωρίζουν και τον Άγιο Θεόφιλο, αλλά γνωρίζουν και τη Ζάκυνθο, δηλαδή την παράδοσή μας. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μετά, όπως είπατε, έχουμε την Αγία Παρασκευή που γιορτάζουν πολλά χωριά, δηλαδή γιορτάζει οι Βολήμες, που κάνει ένα πολύ ωραίο πανηγύρι παραδοσιακό. Με λιτανία της εικόνας Αγίας Παρασκευής, ναι. Το Μπελούσι, ή αλλιώς Κυψέλη, άμα για τους ξένους τον λέω αυτό, που και επίσης εκεί γίνεται λιτανία και παραδοσιακό πανηγύρι,
0: ναι.
1: Την Μπόχαλη, μια πολύ παλιά εκκλησία στην Μπόχαλη, απάνω στο πιο κάτω λίγο από την Παναγία τη Χρυσοπηγή, πολύ ωραίος ναός, και εκεί ο πατήρ Νικόδημος κάνει εξαιρετικό έργο και την έχει αναδείξει αυτή την εκκλησία και είναι πάρα πολύ όμορφη. Και η Αγία Παρασκευή στη Ζάκυνθο, από ότι... και στο Κερί. Την Κυριακή θα γίνει και ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στο Κερί της Αγίας Παρασκευής.
0: Την Κυριακή, μάλιστα.
1: Είναι μια εκκλησία στο πάνω χωριό, δεν έχει γκρεμιστεί από τους σεισμούς και έχει ένα πλάτωμα και θα γίνει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι παραδοσιακό. Κοιτάξτε, κυρία Ποταμίτη, ένα πανηγύρι... Ναι, μεν χρειάζεται έξοδα και τα λοιπά, αλλά αυτό το τελευταίο, το πανηγύρι είναι σημαντικό, γιατί ενώνει τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος χορεύει με έναν άλλο που δεν τον ξέρει και χαίρεται, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολιτισμός, αν το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ιδιαίτερη σημαντική για εμάς τους νέους, που μας αρέσει να τα διοργανώνουμε αυτά, γιατί ευχαριστιόμαστε, και πιο πολύ και για τους ξένους, γιατί βλέπουν την παράδοση του Ζακύνθου. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ σας είπα κάποια τώρα πανηγύρια σημαντικά για τον Ιούλιο.
0: Το Αγίου Λέοντα είναι τώρα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο?
1: Το Αγίου Λέοντα, επειδή είναι, να μην πω λάθος, νομίζω δεν έχει δει κάποια ημερομηνία, αλλά γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, γίνεται
0: του Ιουλίου,
1: ένα δήμερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην είναι, θα το αναφέρω όμως, επειδή κάνουμε έτσι μια ωραία αναφορά, είναι η Μαλιαρή. Είναι ξημερώματα 1η του Αυγούστου, που γίνεται ο αγιασμός στον Άγιο, μας χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες στη Ζάκυνθο, μπορεί να μην το γνωρίζουν πολύ το βράδυ, ουσιαστικά γιατί μπαίνουμε στην νηστεία του 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και πολύ όμορφες εκδηλώσεις, για παράδειγμα στα Λαγκαδάκια πραγματοποιούν με νουδέλι, ο σύλλογος του Αντώνη Μαρτελάου στον Αγγελικό κάνει και εκεί ένα ωραίο γλέντι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγά κάποια χωριά.
0: Αυτό γίνεται παραμονές του 1η Αυγούστου, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς το βράδυ, ξημερώματα.
0: Και στο πλάτωμα του Αγίου που πάνε οι φιλαρμονικές, είναι πολύ όμορφα και εκεί.
1: Και μετά οι χοροδίες πάνε στα σοκάκια το βράδυ της χώρας και τραγουδάνε, λένε καντάδες, είναι φοβερά, δηλαδή είναι πολύ ωραίο και αυτό τα τελευταία χρόνια, να βιώνει πάρα πολύ ενεργά και αυτή η γιορτούλα.
0: Ναι. Μας ρωτάνε εδώ ένας ακροατής μας, το Μενουδέλι πότε είπατε ότι είναι στα Λαγκαδάκια, είπατε?
1: Το Μενουδέλι νομίζω στα Λαγκαδάκια γίνεται
0: παραμονές. Του Αυγούστου.
1: Ναι. Βγαίνουν πάντοτε, να ξέρετε, και τώρα επειδή και τα μέσα μαζική ενημέρωση και εσείς είσαστε πάρα πολύ. Μας ενημερώνετε και επί τόπου στέλνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά να το έχουν στο νου τους, παραμονή εκεί γίνεται στα Λαγκαδάκια. Μετά έχουμε μια περίοδο που είναι η νησιά του 15 Αυγούστου και πάμε στο 15 Αυγούστου. Καλά, στο 15 Αυγούστου γιορτάζουν πάρα πολλά χωριά της Ζακύνθου. Ναι. Πού να σας ξεκινήσω, το Βανάτο.
0: Το Καταστάρι το μεγαλύτερο νομίζω.
1: Το Καταστάρι, ναι. Όπως το είπατε. Το Βανάτο, το Βουγιάτο, ο Παντοκράδωρας, το Κερί, η Φανερωμένη στην πόλη. Όπου και να πάμε, σε όποιο χωριό και να πάμε, έχει κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια, και αυτό είναι το ωραίο, ότι το κάθε χωριό κάνει και το δικό του πανηγύρι. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γιορτάζουν και διπλανά χωριά, αλλά θα κάνει το πανηγύρι και ο κόσμος μπορεί και να πάει και στα δύο. Δηλαδή, υπάρχει μια όμορφη μαζί, μια όμορφη
0: συνεργασία.
1: Βέβαια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο πανηγύρι στο Βανάτο που γίνεται, στην Παναγούλα στο Βανάτο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο μεγάλο πανηγύρι. Αυτό στο Καταστάρι, όπως είπατε, μεγάλο πανηγύρι. Και στο Κερί γίνεται πολύ ωραίο πανηγύρι της Παναγίας. Η Παναγία, εντάξει, στην πόλη της Ακίνθου έχουμε τη Φανερωμένη που γιορτάζει, που είναι ο ιστορικός μας της Φανερωμένης. Η Παναγία Επικριδιώτησα, ουσιαστικά έχουμε η Παναγία Κρυονερίτησα. Που εκεί ουσιαστικά, ναι, είναι μια πολύ ωραία εκκλησία και τα τελευταία δύο χρόνια εκεί ο πατήρ Παναγιώτης, ο Παράσης, ένα άξιος κληρικός και αυτός, κάνει και περιφορά του επιταφείου,
0: ναι,
1: της Παναγίας και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, και σιγά και όλοι να γιορτάζουν εκεί μέσα στη Θεοτόκου, απλώς σας είπα κάποια ενδεικτικά πανηγύρια. Μετά στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παραμονή του Αγίου 24,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, γίνεται το πανηγύρι του Σκουλικάδου, αλλά νομίζω το μεταφέρουμε για μετά του Αγίου μας, να μην πέσει με τη γιορτή, καταλάβατε, παραμονή, ναι, 23.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι του Σκουλικάδου που γιορτάζει η Παναγία Εναφωνήτρια, που είναι ένας πολύ όμορφος και ιστορικός ναός. Mm-hmm. Και καθώς γιορτάζει και το μοναστήρι της Αναφωνήτριας στο ομώνυμο χωριό πάνω από.
0: Ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό.
1: Μπράβο, που μόνασε ο Αγιός μας. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στο αποκορύφημα που είναι το τρίμερο του Αγίου μας.
0: Βέβαια.
1: Που γιορτάζει ο Πολιούχος μας, γιορτάζει τη μετακομιδή του σκηνώματος, γιορτάζουμε από τα στροφάδια στη Ζάκυνθο. Μια πάρα πολύ σημαντική εορτή της Ορθοδοξίας και της Ζακύνθου. Γιορτάζουμε τη μετακομιδή του σκηνώματός του, το θησαυρό αυτό που έχουμε Ζάκυνθο τόσα χρόνια. Μαζεύεται ο κόσμος από όποιο μέρος της γης, δηλαδή, για να ακολουθήσει την περιφορά του Αγίου μας,
0: ναι,
1: η οποία πραγματοποιείται το απόγευμα ανήμερα 24 Αυγούστου, περίπου στις 7.30 γίνεται η έξοδος του Λιψάνου. Γίνεται μέσα στην πόλη όπως γνωρίζουμε, επιστροφή μετά στον Άγιό μας και μετά γίνεται και το φαντασμαχωρικό γεγονός με τα πυροτεχνήματα στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε την εμποροπανήγυρη εκεί προς, ναι, το ποτάμι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό για τη Ζάκυνθο. Είναι η μεγαλύτερη, ναι, εορτή.
0: Κύριε γιατρά, να σας ρωτήσω,
1: ναι,
0: μόνο το δικό μας νησί έχει τόσα πολλά έτσι πανηγύρια ή παρατηρείται και σε άλλα νησιά των Επτανήσων? Νομίζω ότι μόνο...
1: Ναι. Ναι, ναι, και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά από ό,τι βλέπω υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Αυτό γίνεται λόγω ότι εμείς έχουμε ένα παράδοξο ότι γιορτάζουμε Αγίους που μπορεί να γιορτάζουμε το χειμώνα, γιατί το γιορτάζουμε και το καλοκαίρι. Γι' αυτό,
0: μάλιστα,
1: το γεγονός γιατί θέλουμε, για, ναι, παράδειγμα, να γιορτάσουμε, γιατί μπορεί να μην γιορτάσαμε έναν Άγιο το χειμώνα λόγω των καιρικών συνθήκων, το γιορτάζουμε,
0: μάλιστα,
1: το καλοκαίρι και το μετεμπεριφορά κτλ. Παρατηρείται γι' αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός, γιατί, ναι, κοιτάξτε, μπαίνει και το λαογραφικό μέσα, να δείτε. Που εσείς από ό,τι γνωρίζεστε και από τα ορεινά της Ακίνθου, τα γνωρίζετε,
0: ναι,
1: αυτά. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο αυτό να λιτανεύονται μέσα στα παραδοσιακά σοκάκια,
0: ναι,
1: εικόνες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε παλαιούς ανθρώπους.
0: Και
1: είναι...
0: έχουν αναβιώσει και κάποια έθιμα από τους πολιτιστικούς συλλόγους των ορεινών.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχουν αναλάβει νέα παιδιά, η νέα γενιά, με πολύ όρεξη και κέφι.
1: Και το καλό είναι ότι ναι μεν και αυτό, αλλά και ιδρύονται και άλλοι σύλλογοι. Δηλαδή μέρα με τη μέρα ανακοινώνονται και άλλα ωραία πράγματα. Και είναι μια παρηγοριά αυτό το πράγμα, γιατί η Ζάκυνθος συνεχίζει και θα συνεχίζει, εγώ πιστεύω, να διατηρούμε αυτή την παράδοσή της.
0: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι έχει αναβιώσει ο θρησκευτικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τα προηγούμενα?
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και υπάρχει πιο καλή ενημέρωση και ο κόσμος ενημερώνεται και θέλει να ενημερώνεται. και του αρέσει του κόσμου να βλέπει και τα θρησκευτικά μας μνημεία, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θρησκευτικά μνημεία στη Ζάκυνθο. Και δόξα τω Θεώ και είναι και σε καλή κατάσταση, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα πάρα πολύ θετική για το νησί. Εγώ πιστεύω ότι και θα έχουμε ακόμα πιο θετική κινητικότητα στα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε γιατρά, δεν μας παίρνει ο χρόνος βέβαια τώρα, αλλά σε κάποια άλλη ενότητα
1: βεβαίως,
0: θα θέλαμε να κάνουμε κάτι για τα γυναικεία μοναστήρια της Ζακύνθου. Δηλαδή αυτό που ανήκει και στο Σινά, που είναι πάνω στον Κυλιωμένο. Εκεί στην Υπεραγάθου.
1: Η Παναγία την Υπεραγάθου.
0: Η Παναγία, και δηλαδή μια ξεχωριστή ενότητα. Γιατί πραγματικά, εντάξει, ασχολείστε πάρα πολύ με όλα αυτά τα θέματα.
1: Να είστε καλά και νοήθω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί μιλήσουμε λίγο και για τον Άγιο Διονύσο, για το βίο, τη ζωή του. Τα αποτυπώματα που άφησε εδώ αυτή η οικογένεια, έτσι, των Σιγούρων, και όλη την ιστορία της οικογένειας.
1: Με μεγάλη μου χαρά, όποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ακούσουν οι ακροατές μας αυτές τις ημέρες ποια είναι τα επόμενα πανηγύρια. Έχουμε σήμερα 20, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα πού μπορούν να πάνε?
1: Αυτή την εβδομάδα μπορούν να πάνε απόψε στο Καταστάρι, στο χωριό που γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που έχει, νομίζω, 22 μήνας.
0: Ναι, 22, ναι.
1: Τετάρτη μπορούν να πάνε στις Μαριές, που γιορτάζει η Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Την Παρασκευή αξίζει να πάμε με το Αγίου Θεοφίλου στον Άγιο Θεόφιλο στη χώρα, στο Πανερωμένη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο στις Βολήμες, που γιορτάζει για Παρασκευή.
0: Η Αγία Παρασκευή.
1: Ναι. Και την Κυριακή εμένα γίνεται πάρα πολύ ένα πανηγύρι στο κερί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κάποιος που θέλει να διασκεδάσει και φτηνά, να μην χαλάσει πολλά χρήματα,
1: μπορεί
0: κάθε βράδυ να πηγαίνει σε ένα διαφορετικό σημείο.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε γιατρά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο, γιατρά, θεολόγο, μας είπε πού μπορούμε να διασκεδάσουμε φέτος το καλοκαίρι, ποια είναι τα πανηγύρια που θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Βέβαια, το πολύ μεγάλο πανηγύρι για το νησί μας είναι Τιμοθέου και Μαύρας, 2 ημέρες. Γίνεται και λιτανία, δεν το γνωρίζαμε, για να είμαι ειλικρινής, 2 η ώρα τα μεσάνυχτα. Πάρα πολύ ωραία τα πανηγύρια μας και αυτή την εβδομάδα σχεδόν κάθε βράδυ, όπως ακούσατε, μπορείτε να πηγαίνετε με ελάχιστα έξοδα, να χορεύετε, να διασκεδάζετε με την οικογένειά σας, τους φίλους σας και τα παιδιά σας. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με άλλες ειδήσεις και από την Ελλάδα αλλά και

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα.

0: για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια μετά τη σύλληψή του από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αρνούμενος κάθε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε από την κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία της επίθεσης. Συνολικά λοιπόν μέχρι στιγμής 4 άτομα έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία, τρομοκρατική οργάνωση και εμπρισμό. Η δικογραφία συνδέει τη δολοφονική επίθεση με 2 επιπλέον εμπριστικές επιθέσεις σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι λοιπόν τα νεότερα που έχουμε σχετικά με τις συλλήψεις. 4 άτομα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και έχουν προφυλακιστεί εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης έχασε την ζωή της η άτυχη Βάγια Νέστορα. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Πάρα πολύ λίγα άτομα παρακολουθούν τη δίκη. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Για την μεγάλη τραγωδία που έγινε εκεί στα Τέμπη, είναι η 22η κατά σειρά συνεδρίαση. Σημειώθηκε ένταση και φραστικά επεισόδιο μεταξύ συγγενών των θυμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες για τους εντολείς του και ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ η εισαγγελέας της ΕΔΑΣ πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και ακυρότητας που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Έγινε φυσικά, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του κυρίου Νίκου. Υπήρχε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και στον κύριο Νίκο Πλακιά. Ο πρώτος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Πάντως οι συγγενείς που παρακολουθούν τη δίκη είναι πάρα πολύ λίγοι. Στην αρχή θυμάστε όλοι πόσο παράπονα είχαν δημιουργηθεί και εντάσεις από τους συγγενείς και τα μέσα ενημέρωση και τους δικηγόρους, λέγοντας ότι η αίθουσα αυτή δεν επαρκεί, είναι πάρα πολύ μικρή. Είχε σταματήσει διαδικασία για να βρεθούν νέες θέσεις, να μεγαλώσει η αίθουσα. Έγιναν όλα αυτά και τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που παρακολουθούν το δικαστήριο. Πραγματικά φανταστείτε όμως και πόσο έτσι ψυχοφθόρο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, κάθε τρεις και λίγο να φεύγουν από τις οικίες τους να πηγαίνουν στη Λάρισα, και πόσα έξοδα είναι αυτά και ταλαιπωρία. Είναι ένα δικαστήριο που θα συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες με όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίσταται οι συγγενείς. Τώρα τι γίνεται τώρα, βλέπουμε εδώ ένα ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα για τα χρήματα αυτά που σπαταλούνται από πολύ πλούσιους εκατομμυριούχους στη Μύκονο. Λοιπόν, εδώ τώρα, εκεί στη Μύκονο διοργανώνονται, λέει, πάρα πολλά πάρτι σε υπερπολιτελείς βίλες. Υπάρχουν ορισμένα γραφεία που οργανώνουν διακοπές έτσι πλούσιων ανθρώπων. Είναι επαγγελματίες που εργάζονται αδιάκοπα ώστε κάθε απέτηση να μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Και μάλιστα μπορεί ένα τέτοιο πάρτι, διοργάνωση ενός τέτοιου πάρτι, όχι πολλών ατόμων, λίγο, να στοιχίσει έως και 400.000 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν τι χρήματα δαπανώνται εκεί στο νησί των Ανέμων, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε πάρτι πολύ πλούσιων ανθρώπων, σε έτσι βίλες μακριά από τα βλέμματα των υπολείπων, των εμάς των κοινών θλητών.

0: με κουφά.
1: Μπαίνουμε λίγο ακόμη στα θέματα του τουρισμού για να δούμε τι έκανε μια τριμελής οικογένεια η οποία επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών μετά από δεκαήμερη διαμονή σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια. Τώρα, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όταν η χρέωση της πιστωτικής κάρτας που είχε δηλωθεί ως εγγύηση απέτυχε και η επικοινωνία με τους πελάτες κατέστα δύνατη. Οι πελάτες δηλαδή τα μάζεψαν και έφυγαν πρωί-πρωί από το ξενοδοχείο. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα Ιρλανδικής καταγωγής στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο Μας Παλόμας, είναι μια περιοχή στα Γκραν Κανάρια με πάρα πολύ ωραία έτσι ξενοδοχεία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη. Αυτή βέβαια ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα της κάρτας με την τράπεζα. Τώρα η αστυνομία των Γκραν Καναρίων ανακοίνωσε ότι, αυτή η συγκεκριμένη δεν παραδέχτηκε το λάθος της και έτσι αναγκάστηκε να πληρώσει τον λογαριασμό για να την αφήσουν οι αρχές να αποχωρήσει μαζί με την οικογένειά της από το τουριστικό εκείνο θέρετο από τα Γκραν Κανάρια. Αυτά λοιπόν κάποιες έτσι ειδήσεις από τον τουρισμό εδώ στο νησί μας. Τώρα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει να έρχονται και αρκετοί Ιταλοί και αρκετοί Έλληνες. Έχουμε δει έτσι και οικογένειες εκμεταλλεύονται βέβαια, γιατί έρχονται και οικογένειες με 3 και 4 παιδιά. Έχουν εκμεταλλευτεί το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού όπως μου έχουν πει και εμένα και πραγματικά έχουν βρει ανταπόκριση και άδεια δωμάτια σε αρκετά και καλά ξενοδοχεία, μια και το βάουτσερ δικαιολογεί ένα πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό της διανυκτέρευσης. Έτσι λοιπόν βρίσκουν την ευκαιρία οικογένειες με 2 και 3 παιδάκια και 4 κάποιοι έχουμε δει να κάνουν τις διακοπές τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ υψηλό το κόστος διαμονής.

0: στο φλιτζάνι.
1: Για πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αμήν και πότε. Λοιπόν, Φέργη προσψήφισε αύριο Τρίτη η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Για τους ανήλικους μιλάμε. Εγώ είδα, κυρίες και κύριοι, ένα παιδάκι δεν θα ήταν πάνω από 10 ετών, 11:30 το βράδυ στον Άγιο Παύλο, πάνω σε ένα πατίνι, να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς πραγματικά αφήνουν οι γονείς παιδάκια σε τόσο μικρή ηλικία μέσα στο δρόμο, μέσα στην κίνηση. Τι να σας πω, κόντυψε να τον πατήσει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αύριο επιτέλους η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση τις τέσσερις νέες παρεμβάσεις με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Λοιπόν, να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, και απαγορεύεται στις εταιρείες να πουλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ενώ παράλληλα δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη του κάθε οχήματος. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια που έχουμε δει στην πόλη, τα πράσινα αυτά πατίνια που είναι πάρα πολλά, και βλέπουμε το απόγευμα έτσι πολλά παιδάκια να τα οδηγούν. Κάτω το 17 δεν επιτρέπεται, από 17 και πάνω μπορείς και πρέπει να είναι να είσαι ασφαλισμένος. Λοιπόν, πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Αύριο ψηφίζεται, να δούμε βέβαια από πότε θα ισχύσει. Θα ισχύσει άμεσα ή θα περάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Λέει, χάος στο Τελωνείο Καστανιών, είναι ατελείωτες ιουρές, πολύ ωραίες αναμονές και καυγάδες μεταξύ των οδηγών. Αυτό το θέμα το δημιουργεί αυξημένη κίνηση από και προς την Τουρκία, η οποία προκαλεί κυκλοφοριακό χάος με ουρές χιλιόμετρων, έντονο εκνευρισμό, προβλήματα εκεί, τσακώματα, ποιος θα περάσει πρώτος, κάνε στην άκρη να πάω εδώ, εγώ. Αυτά τα περιστατικά και οι σκηνές έτσι έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στο Τελωνείο των Καστανιών. Όλη αυτή η αυξημένη κίνηση οχημάτων έχει προκαλέσει πολλές ώρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων και από και προς την Τουρκία.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αφορά την νόμιμη μετανάστευση, όπου το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης πέτυχε τη μείωση των εκκρεμών αιτήσεων για άδειες διαμονής κατά 45.000 μέσα στους πρώτους 4 μήνες της εφαρμογής του νέου νόμου. Οι άδειες διαμονής έχουν πλέον ελάχιστη διάρκεια 2 ετών, με 8.217 νόμιμους μετανάστες να έχουν ήδη λάβει άδειες με τη συγκεκριμένη χρονική ισχύ, δηλαδή για 2 χρόνια. Ενεργοποιήθηκαν οι ειδικές περιφερειακές άδειες. Υπήρχε μία έτσι δυσλειτουργία του συστήματος, γιατί όλοι θέλαμε να γίνουν πιο γρήγορες διαδικασίες για προσέλκυση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και με αφορμή και τον τουρισμό. Έχουμε μία επανεκκίνηση της διμερής συμφωνία με την Αίγυπτο για εργάτες, με την καταγραφή 100 αιτήσεων και 600 συνεντεύξεων για την κατάληψη αναγκών σε αγροτικές εργασίες αλλά και άλλους τομείς, ενώ πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας για δικαιούχους ασύλου έχει οδηγήσει περισσότερους από 4.500 άτομα σε εργασιακή εμπειρία και πρακτική άσκηση. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες με το νέο σύστημα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν λιμνάζουν οι άδειες αίτησης ασύλου 2, 3, 4 και 5 χρόνια και ο καθένας μπορεί να ζητήσει αίτηση, του δίνεται για 2 χρόνια. Μετά θα πρέπει να ανανεωθεί πάλι με νέα χαρτιά.

Λοιπόν, για να δούμε, ακούγοντας τον υπέροχο τουρνά, πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο στο νησί μας. Παραμένει έθριος και πολύ ζεστός ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει περίπου τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 1 έως 3 μποφόρ, και η υγρασία θα κυμαρθεί από 40 έως 90% τις βραδινές ώρες. Θα πεθάνουμε από την πολλή υγρασία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, να δούμε τι ειδήσεις θα έχουμε από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως

0: 9 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρήσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon,

Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
8: Άσε μαζένουπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο στο πομορό μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, όσο στο πω καλή μου πίσω έλα. Μια παράταση έκανα καμιά τρέλα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής.

www.ethnikarchive.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό. Τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουνε υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές, σκληρές και θυμωμένες.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
8: Άσε μαζένουμπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.